0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όταν πάμε στο σχολείο σε αυτοκίνητα, ακούμε μόνο ρυθμό.
2: Ρυθμός

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία. Ρυθμός.

0: ρυθμός. 10 στη σειρά παίζουν εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

9.45. Μόνο επιτυχίες.

0: Αυτός είναι ο Σταν, σε θέλω εδώ στο ρυθμό 949, στο πάμε πρωινό της Δευτέρας. Το πρώτο επεισόδιο για τον Μάη. Είπαμε πριν ότι τα κεφάλια μέσα, σιγά σιγά, έχει πάει τώρα, θα πάει σε ρίο μήνας αυτός.
1: Ναι.
0: Τετραβδόμαδο και έρχεται μετά η αργία του Αγίου Πνεύματος.
1: Okay.
0: Έτσι μετράμε εμείς την καθημερινότητα τη ζωή. Έτσι έρχεται.
1: Με τις αργίες.
0: Με τις αργίες. Για εμάς τουλάχιστον θα είναι αργία η 1η Ιούνιου.
1: Ναι. Να πούμε αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, θέλουμε σήμερα, το πάμε πρωινό, να ευχηθούμε στον καλύτερο ακροατή μας, στον πιο αγαπημένο μας που έχει σήμερα γενέθλια, στο Μιχαήλ μας που μας ακούει κάθε μέρα και κάθε μέρα μας στέλνει το ηχητικό με την καλημέρα. Χρόνια πολλά, Μιχαήλ!
0: Δεν προλάβουμε να του βάλουμε και ένα χρόνια πολλά τον
1: Έχει
0: τρόπο.
1: Γενέθλια το αγόρι μας,
0: γεια
1: ρε
0: σου,
1: παιδιά.
0: Μιχαήλ, σήμερα. Έστειλε μήνυμα σήμερα.
1: Σίγουρα θα έχει στείλει, δεν μπορεί. Κάθε μέρα στέλνει το αγόρι μου. Χρόνια πολλά να τα εκατοστήσεις, να είσαι γερός, να είσαι ευτυχισμένος. Ευχαριστούμε που ακούς ρυθμό 949, που το λες, που επικοινωνείς μαζί μας κάθε μέρα. Τι?
0: Δεν παίζει τίποτα.
1: Α, έλα, λοιπόν, δεν πειράζει, θα το ακούσουμε μετά το ηχητικό του. Εμείς του είπαμε τα χρόνια πολλά. Τι?
0: Γιατί? Λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε, να πούμε και τα viral news.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, το οποίο όμως δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Γιατί, έχει κολλήσει ο υπολογιστής? Τι μου λες, τι μάτι είναι αυτό σήμερα? Αλήθεια λες τώρα? Έλα, εντάξει, θα αυτοσχεδιάσουμε.
0: Θα πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Μπράβο.
0: Και θα έρθουμε και με τις ευχές φυσικά και με τα viral news, να προλάβουμε να κάνουμε ένα restart εδώ πέρα, ρε παιδί μου, το εργαλείο. Έτσι πρωί-πρωί.
1: Για πάμε.
0: Καλημέρα, παιδιά, δεν πέφτουμε με τίποτα. Είναι το ψάχνω να βρω στο πάμε πρωινό της Δευτέρας.

0: Παιδιά, τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ τα βρήκαμε τα κουμπάκια μας. Ναι. Παιδί μου, τρέχει η επικαιρότητα, γι' αυτό τρέχουμε κι εμείς γρήγορα στα viral news που σας χρωστάμε. No news, good news. Κοίτα να δεις τώρα, ξυπνήσαμε το πρωί και είδαμε τον Τραμπ να λέει ότι ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζου. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε να συζητάμε για επικαιρότητα και να μην αναφέρουμε τη λέξη Ορμούζου από εδώ και πέρα. Έτσι, καλημέρα, Ορμούζου. Γεια σου, Αθηνά, Ορμούζου. Το μήνυμα του Τραμπ στο Ιράν ανέβασε μια φωτογραφία με κάρτα Uno, με κάρτες Uno, ότι παίζει και έχει κερδίσει ήδη το παιχνίδι. Και είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Τι σημαίνει λοιπόν σύντομα το πρόγραμμα επιχείρηση ελευθερία? Ότι το αμερικανικό ναυτικό θα συντροφεύει και θα συνοδεύει προστατεύοντας τα πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα εδώ και μέρες στα στενά. Αν λοιπόν υπάρξει οποιοδήποτε χτύπημα από την πλευρά της Τεχεράνης προς το ναυτικό ή προς τα πλοία που προστατεύουν, τότε αυτό θα είναι νέα σύραξη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως ο Τραμπ δηλώνει πως έχουμε ήδη κερδίσει. Επανήλθε χθες πάντως η Τεχεράνη με μια πρόταση για τη λήξη του πολέμου και την επέστρεψε πίσω αρνητικά αμέσως ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι είναι απαράδεκτη. Τώρα τι να πω, να υποθέσουμε ότι αφού το Ιράν κάνει τέτοιες κινήσεις, ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και από την πλευρά του. Τι να πω.
1: Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Πάντως το πετρέλαιο καλά πάει. Πολύ πάνω, έτσι. Ναι, πολύ πάνω. Λοιπόν, τώρα, απίστευτο περιστατικό στην Εύβοια, Αθηνά. Έκλεψαν κούνιες από παιδική χαρά.
1: Έλα, Πανέλη.
0: Βεβαίως. Άγνωστοι, λοιπόν, αφαίρεσαν τις κούνιες από την παιδική χαρά στο παλιό γήπεδο της Τριάδας εκεί στην Εύβοια. Και το γεγονός έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους της περιοχής. Έξι ήταν οι κούνιες, πήραν και τις έξι. Α, τις τέσσερις πήραν, άφησαν μόνο δύο. Λέει, μην τις πάρουμε κιόλας, να έχουν να κάνουν τα παιδιά.
1: Τις ξεκρεμάσαν από πάνω.
0: Τις ξεκρεμάσαν και τις πήρανε, ρε παιδιά. Για δύο νήπια μένουν μόνο κούνιες. Για τα υπόλοιπα τέσσερα δεν υπάρχουν κούνιες.
1: Έλα, Παναγία μου. Καλά, την παιδική χαρά. Λυμπιστήκανε την κούνια.
0: Έχει γίνει χαμός τελευταία και το καταλαβαίνουμε και όλοι στην καθημερινότητά μας με τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Κούρσες, λέει, θανάτου στους λεωφόρους. Κυκλοφόρησε και ένα βίντεο πρόσφατα με ακόμη έναν νεαρό, από ό,τι φαίνεται, έφηβο στο βίντεο, που ήταν χωρίς κράνος και πήγαινε με πάρα πολλά χιλιόμετρα στο κατέβασμα της λεωφόρου Συγκρού, που κανονικά εκεί πέρα δεν κινείται.
1: Α, είναι δυνατόν.
0: Το πατίνι, γιατί για να κινηθεί το πατίνι πρέπει να είναι κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα το όριο. Σε αυτή την οδό. Και στη λεωφόρο Συγκρού είναι παραπάνω.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, υπάρχει ανεξέλεγκτη αυτή η χρήση και υπάρχουν και προβλήματα στους δρόμους. Η ισχύουσα νομοθεσία πάντως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Και πλέον, λέει, για να το επαναλάβουμε, επιτρέπεται η χρήση από άτομα άνω των 12 ετών, με όριο 6 χιλιόμετρα, 6 χιλιόμετρα την ώρα μόνο για τους μικρούς, και άνω των 15 ετών με όριο 25 χιλιόμετρα την ώρα. Το πατίνι, βέβαια, στην κατηφόρα δεν πάει μόνο με 25 χιλιόμετρα.
1: Παιδί μου,
0: πάει βολίδα.
1: Εμείς στο γαλάτσι έχουμε γεμίσει αυτά τα πατίνια που τα παίρνεις, τα ξεκλειδώνεις.
0: Πανικιαζόμενα.
1: Λοιπόν, είναι όλο το γαλάτσι πεταμένα πατίνια, τα πετάνε
0: όπως.
1: Έτσι πέφτουν πάνω στα αυτοκίνητα,
0: σωστά.
1: Χτυπάνε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Είναι όλα τα αυτοκίνητα τρακαρισμένα από πατίνι. Συν τη άλλη, καταλαβαίνω πως είναι μια κίνηση για να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα για οικολογικούς λόγους, αλλά δεν υπάρχουν υποδομές σε αυτή τη χώρα.
0: Ούτε από το ποδηλατόδρομο μπορούμε να πάμε, γιατί δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Και επίσης πρέπει να φοράμε και την εξάρτηση προστασία.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Δηλαδή και το κράνος και τις υπογονατίδες.
1: Γιατί είσαι εκτεθειμένος από παντού.
0: Είσαι εκτεθειμένος. Και επίσης ισχύει ό,τι ισχύει και για τα δίκυκλα. Γιατί το πατίνι είναι κάτι ανάμεσα από πεζό.
1: Ναι.
0: Και τέτοιο. Δηλαδή, όταν θέλουμε, αντιδράει ως πεζός, όταν θέλουμε, αντιδράει ως αυτοκίνητο. Και δεν ξέρεις και πώς να συμπεριφερθείς. Και τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ εντωμεταξύ ανέβασε επίσημα στα social media του ένα βίντεο, το οποίο λέει επί ένα λεπτό αυτό.
2: Μια ώρα.
0: Winning. Λοιπόν, ανέβηκε τουρίστας στην Ακρόπολη και πλήρωσε 30 ευρώ. Mm-hmm. Okay. Τόσο έχει είσοδος.
1: Δε, Δεν θυμάμαι πόσο είχε είσοδο. Είχα πάει. Δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες που είχα
0: πάει. Τώρα καταλαβαίνω, έγραψε, όταν οι Έλληνες φίλοι μου λένε ότι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για να δουν την κληρονομιά τους. Ο χώρος λέει είναι ωραίος, ναι, αλλά το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό.
1: Εγώ δεν ήξερα. Φάνηκε του τουρίστα υπερβολικά υψηλό. Από ποια χώρα ήταν?
0: Δεν ήξερα ότι έχει 30 ευρώ. Περίμενε, είναι λογικό 30 ευρώ να μπει στην Ακρόπολη.
1: Για τους Έλληνες, όχι, αν θες τη γνώμη μου. Για... Αλλά στον τουρισμό και όταν πα σε μια άλλη χώρα.
0: Δωρεάν είναι στο Λονδίνο.
1: Τι είναι δωρεάν?
0: Όλα τα μουσεία.
1: Όλα τα μουσεία είναι, ναι, δωρεάν για τους τουρίστες.
0: Ναι.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, εγώ στη Γερμανία.
0: Εντάξει, το Λούβρο έχει βέβαια 70 ευρώ.
1: Και στο Μόναχο που πήγαμε εμείς πληρώναμε κάτω από 30 ευρώ, 25 ευρώ δεν είχαμε δώσει.
0: Μου φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Και είναι για όλους καταρχάς, δεν είναι μόνο.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι θα έπρεπε οι Έλληνες να είχαν άλλη τιμή στο εισιτήριο. Εντάξει, φυσικά καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κόστος για τη συντήρηση, για να κρατιέται εκεί πέρα.
0: Προφανώς,
1: υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Αυτό είναι κατανοητό, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αντίτιμο για να μπορεί να συντηρηθεί και να λειτουργούν όλα σωστά.
0: Αυτά ήταν τα νέα σήμερα. Δεν ξέρω. Αυτά ήταν τα νέα σήμερα.
1: Winning.
0: Super sexy εμφανίσεις, στη σήματα στο πάρτι, τον Μπέζος πριν τον Met Gala. Όχι, αυτό είναι η πιο μετά, από άλλη στήλη.

0: Και τη γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949. Λοιπόν, είμαστε εδώ λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Βασίλης Μπέτη και Αθηνά. Με χαμό στην πρώτη Δευτέρα του Μαΐου. Φυσικά στην παρέα μας και η Vodafone, όπως και να έχει. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι έχουμε ακούσει όλοι για τα παιδιά κάτω των 15 ετών ότι από την 1η του Γενάρη και μετά θα υπάρχει περιορισμό στα social media του 27 εννοώ. Το σημαντικό λοιπόν είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση στο SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους, και περισσότερα θα μάθουμε στο Vodafone.gr.
1: Σούπερ!
0: Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Κάτσε να ακούσουμε καμία καλημέρα τώρα εδώ πέρα.
1: Μπράβο.
0: Να λειτουργήσει το μηχάνημα.
1: Για να δούμε. Θα ανοίγουν οι καλημέρες. 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού. Εδώ που μας στέλνετε τα ηχητικά με τις καλημέρες σας και τις ευχές σας.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα μας. Καλημέρα, Αθηνά. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Αλό.
2: Έχουμε μια όμορφη εβδομάδα. Φίλε, πολλά.
0: Αμήν. Σούπερ. Και φυσικά ο Λευτέρης μας.
3: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Αθηνά.
0: Και η Γεωργία.
3: Σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γεια σου, ρε Λευτέρη. Μας στέλνει και χιονάνθρωπο. Παναγία μου. Πρωτομαγιάτικο Στεφάνη από την καρδιά Κορινθίας πάνω στον χιονάνθρωπο.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Απίστευτο.
1: Η Γεωργία, το στείλω αυτό.
4: Καλό μήνα. Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
4: Αν και φτιάχνει καιρό από εδώ και πέρα. Φιλιά με μια.
0: Θα μας τα πει τώρα και η Αθηνά σε λίγο στον καιρό, στο session, τι συμβαίνει. Πάμε και διάλειμμα, πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Και ερχόμαστε.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
5: Ναι, πήγαινα δουλειά.
1: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
5: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
6: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day.
15: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το βάλε, το βάλε.
13: Το αποκάρφωμα.
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
15: Τρελάνε μας.
16: Τρίποντο, τρίποντο.
17: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Yes, yes, yes. Ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Στο ρυθμό 949, 4 του Μάη. Πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Μας αρέσει που συμμετέχετε. Εμείς έχουμε καλή διάθεση όπως και να έχει. Και από ό,τι βλέπω, έκλεψα λίγο.
1: Ναι.
0: Εκεί στις σημειώσεις σου.
1: Ναι.
0: Κάτι σαν οι λιαχτίδες βγαίνουν σιγά-σιγά.
1: Θα σας τα πω εντός λίγου, αφού πρώτα θα σας πω πως γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί φέρνουν σούπερ δώρα, παιδιά. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά λοιπόν με τη Mastercard σας δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Τι μένει να κάνεις? Να ψωνίσεις τα καταστήματα Μασούτης ή να μπεις στο e-shop τους για να μπεις και εσύ στην κλήρωση.
0: Υπέροχα. Πάμε να δούμε την κίνηση τώρα. Γυρίσατε.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ο πράκτορ βλέπω ότι γυρίσατε.
0: Δεν ξέρω. Σήκωσε κάτσε το δρόμο τώρα. Περίμενε, περίμενε.
1: Θα μας ενημερώσει. Όπα.
0: Ψιλογυρίσαμε. Ψιλογυρίσαμε γιατί έχει κίνηση και προς τα πάνω στη Συγκρού και προς τα πάνω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το ποτάμι κολλάει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια κλασικά. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει, παιδιά, στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Η Πειραιώς που κοντά στην Ομόνια και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά. Ή, αυτό είναι το τέλος, τώρα έρχεται. Από το Χαϊδάρι και στο Σχιστό για να πάτε προς την Ελευσίνα. Καλημέρα, καλή εβδομαδούλα.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Βάλε λίγο, βάλε.
1: Πάρε ηλιοφάνεια, πάρε λίγες αραιές νεφώσεις. Φτιάχνει, λέμε, η θερμοκρασία από Πέμπτη καλοκαίρι.
0: Μήπως έχετε λίγο αεράκι, αεράκι έχετε?
1: 4 από φόρση κανού, να τα αφήσω.
0: Άστα όπως είναι, βάλε, μην τα μετράς.
1: Φορτούνι, βάζω 4 από φόρ ηλιοφάνεια.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν η πρώτη φορά που τα κατάλαβα όλα από την αρχή. Αναλυτικά.
1: Να λέω το όνομά σου από το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Απέργης, Καραφώτης και Αργυρός. Με την Ρία Ελληνίδου να είναι ήδη στα αυτάκια μας. Καλημερούδια, πάμε πρωινό 4 του Μάη. Μείνετε μαζί μας μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς σε 10.

0: Υπέροχα. Η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε διάφορα, έτσι, για το θέμα ημέρας. Γιατί είναι Δευτέρα, 4 του Μάη, το πάμε πρωινό.
1: Και είναι η ώρα του... Κάθε μέρα λοιπόν, τέτοια ώρα εδώ στο ρυθμό 9.49 και στο πάμε πρωινό, ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Και σήμερα, μιας και η άνοιξη επίσημα έχει μπει, άσχετα αν δεν το βλέπουμε λόγω της θερμοκρασίας, τώρα θα αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε σιγά σιγά,
0: ναι.
1: Ξεκίνησε την άνοιξη, τη ξεκινάνε οι αλλεργίες.
0: Ωραία. Πάρα
1: θέλω λοιπόν να μου πείτε σε λοιπόν. Τι έχετε αλλεργία και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
2: Τι είπες τώρα, ρε, αφαλή, ναι.
1: Η αλλεργία είναι, να βγάζεις, παιδί μου, να σε φουντώνει, φλίκτενες,
0: να βγάζεις φλίκτενες.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, θα πούμε μία κυριολεκτική και μία μεταφορική.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, κυριολεκτική. Την ανακάλυψα πριν από κάνα 2 χρόνια και μου πήρε κάμποσο καιρό για να την πήγαινα σε γιατρούς και λοιπά, σε δερματολόγους, και μου λέγανε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του.
1: Τι πάθαινες?
0: Εδώ στον λαιμό, κοκκινίλα και λιγάκι σαν πρίξιμο. Λοιπόν, γινόταν έτσι σαν σαχρέτο.
1: Έξεμα.
0: Σαν ελαφρύ όμως. Ναι. Αλλά ενοχλητικό. Και φαγούρα και πόνο και όταν ακουμπούσες και αυτά. Και τελικά είναι φωτοευαισθησία και από ήλιο, από θερμότητα. Δηλαδή αλλεργία στον ήλιο.
1: Α, με δύσκολη, το που ξεκίνησε. Δηλαδή. Μην πιάνεσαι γιατί κοκκίνησες πάλι.
0: Μπράβο. Με το που ξεκίνησα και έβαζα τα 50 SPF, τα αντιλιακά μου, σταδιακά τώρα έχει ηρεμήσει. Αυτό που βλέπεις είναι το πολύ ήρεμο.
1: Μάλιστα. Έχει λίγο κοκκινίλα. Εσείς δεν το βλέπετε τώρα, αλλά σας μεταφέρω εγώ την εικόνα.
0: Αυτό τώρα μπορεί να είναι και από τη φύση μου, αλλά γενικότερα πάθαινα αυτό το πρόβλημα. Τώρα, αυτή είναι η κυριολεκτική.
1: Φωτοαλλεργία λοιπόν.
0: Φωτοαλλεργία
1: και μεταφορικά.
0: Που την απέκτησα τελευταίως και μεταφορικά στο ghosting. Γιατί έμαθα και κάτι τελευταία για κάτι φίλους μου, κάτι ghosting. Και
1: το
0: μου,
1: ghosting
0: μου
1: είναι που εξαφανίζεται ο άλλος.
0: Πίδι. Μου γύρισε πάρα πολύ.
1: Σου γύρισε το πίδι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Γιατί,
0: μου.
1: Παιδί μου.
0: Δεν μπορείς να στέλνεις μήνυμα τώρα και να είναι delivered σε έναν άνθρωπο με τον οποίο έχεις αναστραφεί τουλάχιστον 2 εβδομάδες, λέω εγώ, και μετά ξαφνικά χωρίς να συμβεί τίποτα, απλά δεν απάντησε ποτέ.
1: Βγάζεις φλίκτενα. Βγάζεις φλίκτενα.
0: Πάντα, ρε φίλε, και πες δεν γουστάρω άλλο να κάνουμε παρέα.
1: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό?
0: Ή απάντα και πες κοιμόμουν. Δεν μπορεί να κοιμάσει 24
1: ώρες. Το κάνουν και φίλοι, δεν το κάνουν μόνο.
0: Μα γι' αυτό το λέω, δεν το λέω μόνο κομμενικά.
1: Στέλνεις δηλαδή και όλος δεν σου απαντάει, εξαφανιζόλ. Ghosting,
0: κανονικά. Αυτά τα δύο θυμάμαι.
1: Έχεις τέτοιες αλλεργίες. Ναι. Εγώ λοιπόν κυριολεκτικά έχω αλλεργία στο σερσέγγι.
0: Ε?
1: Στο σερσέγγι.
0: Το
1: μπάμπουρα. Το μπαμπούρι, παιδί.
0: Α, το μαμούνι αυτό το μετά.
1: Αυτό το μεγάλο,
0: το
1: που είναι σαν μεγάλη σφίκα. Την τεράστια.
0: Το μαύρο το σκέτο μαύρο, όχι, δεν είναι χρυσό, κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό το σερσέγγι.
0: Καταρχάς αυτό μόνο που το βλέπεις παθαίνεις.
1: Μη είχε τσιμπήσει μια φορά εδώ, στο Δόξα Πατρί. Και πήγα, έβαλα
0: και
1: ορούς.
0: Πονάει αυτό.
1: Πονάει, υπέφερα καλέ.
0: Πώς
1: το θυμάμαι, ήμουν μικρή
0: αυτό,
1: και το
0: Παναγία
1: θυμάμαι.
0: Μου, μεγαλύτερος φόβος μου ήταν μικρό αυτό. Που πέταγε το τεράστιο με τα χέρια, με τα δάχτυλα αυτά και τα πλοκάμια, τι έχει από κάτω.
1: Με είχε τσιμπήσει, με είχε τσιμπήσει. Έπαιζε στο χωριό, ανέμελο και με τσίμπησε. Λοιπόν, και μεταφορικά έχω αλλεργία τρομερή, δηλαδή βγάζω φλίκτενες, περίζομαι, κάνω πράγματα. Λειτουργεί και ο οργανισμός δηλαδή.
0: Αυτομάτως.
1: Ναι, στην τσιγκουνιά. Δεν τη θέλω καθόλου. Όταν έχω απέναντί μου άνθρωπο τσιγκούνι, αρχίζω και κοκκινίζω, βγάζω σπυριά. Ναι.
0: Και πιο πολύ από τα νεύρα σου.
1: Τα νεύρα.
0: Που σκέφτεσαι και λες κάτσε τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εμάς βρήκες.
1: Γιατί έχεις μια ζωή να ζήσεις. Μια ζωή. Μαζί σου δεν θα τα πάρεις ούτε τα συναισθήματα, ούτε τα λεφτά. Εδώ θα τα αφήσεις όλα. Δώστα, χάρισέ τα. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, Βασίλη μου, είναι και το
0: σωστά.
1: Συναισθηματικό. Βλέπεις ο άλλος συγκρατημένα. Να μην μιλάει, να μην κάνει. Δώσε ρε παιδί μου από την ψυχούλα σου κάτι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Καλά δεν λέω?
0: Καλά, πάρα πολύ σωστά τα λες. Πάρα πολύ σωστά τα λες. Ωραία. Άρα εμείς τα βάλαμε κάτω, το κανονίσαμε τα δικά μας. Περιμένουμε και από εσάς να μας πείτε, αυτό συζητάμε, σε τι είστε αλλεργικοί.
1: Μπορεί, υπάρχουν και αλλεργίες, ξέρεις, που ούτε καν μας περνάνε από το μυαλό.
0: Και με διαφορμή τώρα την άνοιξε, ού να δεις πως σας έρχονται.
1: Βέβαια και τροφικές και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, περιμένουμε στο 6937 949 949. Έλα να ξεκινάει η εβδομάδα δυναμικά.
0: Έλα, ζήσε Μάη μου.
3: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλι. Ρυθμός 949.

0: Έλα, έλα.
1: Καταπληκτικός Νίκος Απέργης. Ο απρόσμενος επισκέπτης μας ήταν αυτός, έτσι.
0: Ήταν φανταστικός. Περάσαμε τέλεια την Παρασκευή, Βασίλη. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας έκανε έκπληξη. Δεν βρήκαμε όλα τα στοιχεία, η αλήθεια είναι. Είχαμε δυσκολευτεί να τον βρούμε και εσείς που σας ζητήσαμε μηνύματα. Πάρα πολύ δύσκολα τον βρήκαμε. Όμως τώρα είναι 7:50.
1: Και σε λίγο θα παίξουμε το παπάκι έτσι. Πάει στην ποταμιά. Οπότε θέλουμε να καλέσουν στο 210-68-35-722 για να βγάλουμε στον αέρα το παιδάκι το οποίο θα μαντέψει και θα κερδίσει.
0: Σωστά. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας τώρα. Λίγο πριν πάτε στο σχολείο, όλα τα παιδάκια παίζουμε το παπάκι. 210-68-35-722 μας καλείτε.
2: Να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Ωραία, γρήγορα, γρήγορα. Είμαστε έτοιμοι, Αθηνά. Θέλεις να υποδεχτείς εδώ τον κόσμο, για να δούμε.
1: Οπωσδήποτε. Το παπάκι λοιπόν πάει στην ποταμιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
0: Ναι.
2: Η Νικολέτα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Είναι Νικολέτα μου, πόσο χρονών είσαι?
2: 7.
1: Σούπερ, πω πω τι
0: ωραία. Νικολέτα, από πού τηλεφωνείς, πού μένετε, σε ποια περιοχή?
2: Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Ωραία, ωραία. Ξέρεις το παιχνίδι μας πώς παίζεται?
2: Ναι.
0: Ωραία, άρα λοιπόν πάμε να παίξουμε.
1: Λοιπόν, Νικολέτα, το παπάκι βουτάει κάτω από το νερό. Το βλέπω εγώ. Κουνάει χέρια, κουνάει πόδια, βουτάει, πάει στο βυθό. Παπάκι, έφτασε στο βυθό. Πες μας τη φράση να την ακούσει η Νικολέτα.
3: Είστε μάλλον να φάσετε γρήλι.
1: Τι είπε? Να το πει άλλη μία. Πες, ναι. Πες το άλλη μία, παπάκι.
3: Είστε μάλλον να φάσετε γρήλι.
1: Α, δύσκολο ακούγεται. Ναι.
2: Είστε μου,
1: ναι,
2: να φας τη φίλη.
1: Ναι. Αγάπη μου, τι έξυπνη που είσαι, βρε Νικολέτα. Πώς το βρήκες τόσο γρήγορα, ρε παιδί μου?
0: Νικολέτα, για ξαναπες το μία καθαρά.
1: Φανταστική.
0: Ποια είναι η φράση?
2: Είστε μου,
0: ναι,
2: να φας τη φίλη.
0: Υπέροχο.
1: Είσαι φανταστική.
0: Μπράβο, κέρδισες. Κέρδισες και θα πας να δεις κινηματογράφο.
1: Βέβαια, 2 εισιτήρια για τα Village Cinema μας κέρδισε η Νικολέτα μας. Να πάει να δει όποια ταινία θέλει. Ναι, πες μας.
2: Θα πάω με τον αδερφό μου.
0: Μπράβο, πώς το λένε?
1: Φανταστικά.
2: Χρήστα.
0: Μπράβο, να περάσει υπέροχα. Ευχαριστούμε.
4: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκάλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκάλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκάλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκάλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκάλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
2: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
3: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
2: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
3: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
2: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
3: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
2: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
3: www.k9security.gr.
2: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Μαρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Έτοιμη? Άνοιξε τα μάτια σου.
4: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
3: Και... τουμπανό.
4: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
3: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
3: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
5: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
3: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
7: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
8: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
7: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
8: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
7: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
8: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
7: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
8: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
10: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.

0: Πώς λέγεται αυτό, γιατρέ μου, θέλω να μας πεις. Και αφού μας πεις, θέλω να μας γιατρέψεις κιόλας.
1: Βέβαια, τώρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Ζηλεύω πολύ.
0: Έτσι θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Είμαι τρελή από ζήλια.
5: Ποια καλέ.
0: Έχω όλους τους κωδικούς του στα social media.
5: Εσύ. Ποια. Εσύ.
0: Όχι, παιδί μου, η Γαλάτια Βασιλιάδη για τον Γιώργο Παπαδόπουλο.
5: Πες έτσι, ρε παιδί μου.
0: Γιατί είναι παντρεμένοι οι άνθρωποι με δύο παιδάκια.
6: Είναι ζηλιάρα, τι να κάνουμε.
0: Ακόμα
6: τώρα
0: τον ζηλεύει.
5: Δεν μου κάνει περίεργο.
0: Ναι. Είναι παθιασμένο όσο έρωτας.
6: Τι να κάνουμε τώρα.
5: Δεν μου κάνει περίεργο.
0: Δεν σου κάνει περίεργο.
5: Κοίταξε, το δηλώνει μετά από τόσα χρόνια. Έχει μία τη σημασία του, αλλά όχι. Ναι. Δεν συμβαίνει γενικότερα.
0: Τι λέει. Δεν λέει απλά ότι ζηλεύει, λέει ότι είμαι τρελή από ζήλια. Έχω όλους τους κωδικούς τους. Δεν μπαίνω όμως, γιατί δεν έχω βρει τίποτα.
5: Μα μήπως τρολάρει τώρα, μας κοροϊδεύει λίγο.
0: Όχι, άκου, όταν αλλάζει λέει κωδικό, τον ξαναβρίσκω πάλι. Ζηλεύω, λέει πάρα πολύ. Το παραδέχεται.
5: Και ο Γιώργος πάει και αλλάζει κωδικό, Βέτη.
0: Ναι. Κάνει πάω, λέει και παιχνιδάκια λέει κάνει πάνω στη σκηνή. Τον ευλέπω λέει εγώ από κάτω.
5: Έτσι για το λατοπίπερο. Η δουλειά είναι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνει, καμπανάκι.
5: Πάντως έχουν πολύ πλάκα μεταξύ τους και.
0: Ναι,
5: ναι βεβαίως.
0: Ωραίο ζευγάρι.
5: Πολύ.
0: Ωραίο ζευγάρι. Τώρα με τους κωδικούς, να μην σας ρωτήσω εγώ αν έχετε κωδικούς εσείς από τις σχέσεις σας.
5: Τα είπαμε. Όχι.
0: Όχι, εσύ.
5: Όχι.
0: Η Μπέτη έχει.
5: Ούτε λοιπόν, δίνω ούτε παίρνω.
6: Δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχω.
0: Α.
6: Έχει αυτός τον ίδιο με μένα.
0: Α, είδες.
6: Αυτός έβαλε τον ίδιο.
0: Άμα δεν έχει κάτι ο άλλος να κρύψει.
6: Ο άνθρωπος αυτός. Ήταν ο άλλος μου αυτός.
5: Μια χαρά.
0: Μπήκε λοιπόν ο Μάιος. Καλό μήνα ευχηθήκαν στις εκπομπές. Μπαίνει και η κυρία. Συγγνώμη τώρα, η Βίκη Παγιατάκη. Μπαίνει μέσα στο πλατό του Μποντζόρνο. Με ένα ωραίο στεφάνι γεμάτο λουλούδια.
6: Έφτιαξε μαγιάτικο.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Το δίνει στη Φέη και τη λέει σου δίνω αυτό το στεφάνι να το έχεις γιατί θα αργήσει το στεφάνι της λεμονιάς. Τι είναι λέει το στεφάνι της λεμονιάς? Λέει είναι αυτό τα άνθη που φορούν οι νύφες λέει στο κεφάλι. Θα αργήσει λέει η Φέη, τρόμαξε. Τι να κάνει και η κοπέλα.
5: Τι θα αργήσει?
0: Λέει τι εννοείται θα αργήσει? Λέει παιδί μου λέει εγώ είμαι αστρολόγος. Πρέπει να κάνω μια πρόβλεψη. Μπορώ να την κάνω? Βεβαίως. Θα σου κάνω μια πρόβλεψη αυτή τη στιγμή. Θα αργήσει λέει, θα υπάρξει καθυστέρηση. Μου έκανες λέει πρόβλεψη τώρα. Πρόβλεψη έκανα. Είναι κάτι αρνητικό λέει. Δηλαδή,
6: δεν ήταν καθυστέρηση τύπου εγκυμοσύνη.
0: Στο γάμο της είπε ότι θα καθυστερήσει.
5: Είναι προγραμματισμένος ο γάμος?
0: Δεν ξέρουμε τώρα
6: ναι,
0: αν είναι προγραμματισμένος.
6: Ακούγεται είναι
0: ότι θα παντρευτεί. Έτσι,
6: όχι,
0: έτσι,
6: όχι, όχι προγραμματισμένος
0: ναι. Και δεν το έχει, δεν το
6: απλά
0: έχει.
6: Απλά είναι σε κλειστό
0: ναι
6: κύκλο από ό,τι καταλάβαμε.
5: Η ημερομηνία υπάρχει δηλαδή.
6: Σίγουρα.
0: Θα έχει σκεφτεί.
5: Άρα.
0: Μια καθυστέρηση της λέει βλέπω. Τι καθυστέρηση λέει, τι ήταν αυτό?
6: Λέει να τρομάξω, νομίζω είπε και να τρομάξω. Γιατί ξέρεις τώρα η καθυστέρηση πάει και στο μυαλό σου και στο κακό. Ότι μπορεί να συμβεί κάτι άσχημο. Ρε παιδί μου και να καθυστερήσει.
0: Είδες κάτι κακό της λέει? Όχι λέει παιδί μου, λέει αμέσως λέει κάτι. Κακό, λέει, είδα μια μικρή καθυστέρηση.
6: Γιατί να καθυστερήσει ο γάμος όταν δεν έχει γίνει
5: καλές κάτι? Καλές συνεννοημένες θα ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν.
5: Θα τη είπε, κοίταξε να δεις, δεν μου βγαίνει το catering να το πάω δύο μήνες μετά.
0: Όχι, δεν ήταν, σου λέω, συνεννοημένες. Φάνηκε ότι ξεπλάγει.
5: Έλα,
0: η Φέη, ναι, τρόμαξε.
5: Μπράβο όμως, τολμηρή η κυρία Παγιατάκη που βγήκε και το είπε έτσι.
0: Κάνει προβλέψει. Σου λέει κάτι θα γίνει. Παιδί μου, κάτι. Δεν χρειάζεται να είναι θεμοφύλακα.
5: Όχι, οτιδήποτε μπορεί να
0: μπορεί,
5: είναι.
0: Μπορεί, ναι, να κάτι.
6: Τι να είναι, να βρέχει πολύ και να μην μπορούμε να πάμε.
0: Να προκύψουν δουλειές. Να είναι για καλό. Να προκύψουν δουλειές και να πει άντε, θα το πάω λίγο πιο μετά. Δεν έγινε και τίποτα.
5: Κάτσε, θα το σημειώσουμε, να δούμε αν θα συμβεί.
0: Μεγάλη κόντρα και μπιφ ανοίγει στο μουσικό στερέωμα.
5: Τι
0: κρατηθείτε!
5: Τι!
0: Δεν θα το πιστεύετε. Του Ακύλα το φέρτο.
6: Ναι.
0: Έχει βρεθεί, λέει, ποιο τραγούδι έχει αντιγράψει.
5: Τι είναι κλεμμένο?
0: Είναι, λένε, κλεμμένο.
5: Ποιο?
0: Θέλετε να ακούσετε, αν σας θυμίζει, σας κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ πέρα.
4: Θέλει που σου καπάνε.
0: Σορκίζομαι. Σορκίζομαι. Είναι πρώτο θέμα παντού. Ο Τάσος Μπουγάς.
5: Κοίτα, έχει το ίδιο όμως.
0: Ρωτήθηκε.
5: Τι, έχει το ίδιο μέτρο.
6: Τι λες, ποιο μέτρο?
5: Λέει.
0: Θέλεις μπουζούκια,
5: φέρτο.
0: Πάμε. Θέλεις μπαράκια.
5: Φέρτο. Φέρτο.
0: Δεν μπορώ. Πολύς κόσμος λέει ο Τάσος Μπουγάς μου λέει ότι το φέρτο το έχει.
5: Περίμενε,
0: το
5: πατάμε stop στο ένα. Να πάμε το άλλο, να μοιάζει μισό λεπτό. Πάμε το άλλο.
0: Ναι, να πούμε τι γνώμη.
5: Φέρτο, πάμε.
0: Θέλεις μπουζούκια, πάμε.
6: Είναι το τραγούδι το άλλο.
5: Σε πιο γρήγορο
6: παππού,
5: λίγο τέμπο.
6: Αλλά σε πιο γρήγορο.
0: Του έλα στον παππού, έλα στον παππού.
6: Δεν μπορώ.
5: Καταπληκτικό.
6: Δεν μπορώ. Τι είπε
5: και
6: ο
5: τι
6: ίδιος,
5: τώρα θα κάνει μηνύσεις.
0: Δεν θα κοιμηθώ νομικά, εντάξει, λέει. Ησυχάστε.
6: Μεγάλη καρδιά, ρε.
5: Εντάξει,
6: μεγάλη
5: γεια σου,
6: καρδιά.
5: Γεια σου, ρε,
0: μεγάλη ψυχή. Δεν θα κοιμηθώ νομικά.
6: Μεγάλη ψυχή. Μεγάλη ψυχή.
0: Ναι, γιατί όλη η Ελλάδα λέει του λέει πως
6: δεν θυμίζει. Αντέχω.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Ο Ακύλας μας έχει φύγει. Έκανε την πρώτη του πρόβα. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Και φυσικά εκτοξεύθηκε στα στοιχήματα.
5: Χαμός.
0: Βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
6: Έρα και να το φέρουμε.
0: Με το βελάκι να κοιτάει προς τα πάνω, δηλαδή
5: ναι,
0: ναι. Και με ανωδική
5: όλα
0: πορεία. Λένε πως οι περισσότερες, ας πούμε, στοιχηματικές που βγάζαν τόσα χρόνια τραγούδια στην πρώτη θέση δεν βγήκε τελικά το τραγούδι στην πρώτη. Οπότε καλά είμαστε στη δεύτερη, λένε. Και μετά τη δεύτερη πρόβα μπορεί να περάσουμε και πρώτη.
5: Περιμένουμε τώρα να δούμε και τα 35 δεύτερα που θα σκάσουν από εδώ, την μεθαύριο.
6: Πάντως σε σχέση με το πρώτο, το δικό μας είναι πολύ καλύτερο.
0: Είναι καταπληκτικό.
5: Ναι, είναι καλύτερο.
6: Εμένα τη Φιλανδία δεν μ' αρέσει το τραγούδι.
0: Ούτε
6: μένα,
0: εγώ το βρίσκω.
5: Μα αρέσει, αλλά όχι για να κερδίσει. Εμείς δεν κερδίσουμε. Εμείς.
6: Δεν είναι κάτι φοβερό, εν πάση περιπτώσει, ώστε να πει wow.
5: Και η εμφάνισή του μαθαίνω δεν είναι πολύ φοβερή.
0: Ναι. Εμείς αντίθετα έχουν φτιάξει, λέει, κάτι καταπληκτικό. Κάτι καταπληκτικό, ένα πολύ μεγάλο σοου.
6: Έτσι και το φέρει, θα είναι το μεγαλύτερο manifest πραγματικά που έχει γίνει.
0: Ναι. Θα είμαστε μετά όλοι φέρτο. Ό,τι θέλουμε θα λέμε φέρτο.
5: Εν τω μεταξύ αυτό το F-ERT-O, πώς πήγε και το λόγο παίγνιο και έτυχε τώρα με την ΕΡΤ.
6: Έγινε με το φέρτο, γιατί το γράψανε στα. Γράφοντας στα αγγλικά. Θα μου και στα ελληνικά να το γράφεις πάλι με εψιλον. Φέρτο.
0: Ό,τι και να γίνει, εμείς το περιμένουμε να μας το φέρει.
6: Έξυπνο το σκέφτηκε αυτό και μπράβο του.
0: Εμείς το περιμένουμε να μας το φέρει. Ο Ακύλας, καλή επιτυχία, Ελλάδα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
6: Φέρε και το ραντάρ τώρα.
5: Έτσι. Λοιπόν, έναν άντρα ψάχνουμε γεννημένο από το 1985 έως και το 1995.
6: Μάλιστα.
5: Εντάξει.
6: Σούπερ.

0: Έλα, καταπληκτικός Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949. Εδώ το ακούσατε και αυτό, όπως και να έχει.
1: Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα ακούσετε και το «Για πες».
2: «Για πες».
1: Λοιπόν, μας έστειλε η Ρόρη. Καλημέρα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχει αλλεργίες, πραγματικές δεν έχει. Έχει μεταφορικές. Μεταφυσικές, ναι, πήγα να πω.
0: Και μεταφυσικές είναι.
1: Σε μεταφορικές αλλεργίες, λοιπόν, ναι, έχω μια τεράστια στους κομπλεξικούς ανθρώπους που το παίζουν κάπως λόγω ενός τίτλου ή θέσης. Α, με την εξουσία
3: δεν έχει
1: θέμα.
3: Άδικο. Δεν έχει άδικο.
1: Ναι. Με την εξουσία έχει, Ρόρη. Ποιος ξέρει τι της κάνανε της κοπέλας. Ναι. Λοιπόν, η Ζωγραφιά λέει: «Καλημέρα, αλλεργία που κόντευε να με στείλει να δω τα ραδίκια ανάποδα. Στην Σεκλόρ, την αντιβίωση. Τώρα, μεταφορικά στους καντεμόσαυρους. Που ούτε όλα τα ματάκια της Βασιλιάδου δεν μεσώνουν από την κυρά μας τη μαμή».
3: Τέλειο.
1: Εγώ θέλω να σας πω, πραγματικές αλλεργίες δεν έχω καταλάβει αν έχω. Δεν μου έχει τύχει. Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά είναι να σου βγει, να σου σκάσει. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου σκάσει.
3: Και αλλάζει με τα χρόνια.
1: Αυτό προτύχει. Σου λέω.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, μεταφορικά νομίζω στους ψεύτες. Δεν μπορώ καθόλου το ψέμα. Με τρελαίνει το ψέμα.
3: Είναι τραγικό.
1: Δηλαδή, γιατί δεν έχεις τις κοχώνες να πεις την αλήθεια. Γιατί και το ghosting που έλεγες εσύ νωρίτερα, που έχεις αλλεργία στον ghosting, αυτό είναι.
0: Ψέμα είναι.
1: Ότι, όχι, δεν έχεις τις κοχώνες να πεις την αλήθεια. Πες ρε φίλε, δεν γουστάρω.
0: Ναι.
1: Άσε με ήσυχο, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Άντε και μου στο διάολο. Ναι,
0: έτσι ακριβώς είναι.
1: Δηλαδή, πες το. Είναι ανάγκη να μυρίζω εγώ τα δάχτυλά μου να σε ψάχνω, γιατί εξαφανίζεσαι.
0: Πολύ κακό αυτό. Έχει συμβεί πρόσφατα σε ένα.
1: Μα δεν αντέχει ο κόσμος, αγάπη μου, να πει την αλήθεια.
3: Μα είναι εκνευριστικό.
1: Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν αντέχουν να την ακούσουν, βέβαια. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω.
3: Και ξέρεις τι, πληγώνεις και τον άλλον. Δηλαδή πραγματικά και τον αφήνεις να προβληματίζεται σε σχέση με το τι έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Βέβαια.
3: Που μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να λέει: «Μα τι έκανα» και σπάει το κεφάλι του τώρα να καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί δεν μιλάς.
1: Μιλά. Λέει, και η Ρέα μας έστειλε, λέει, και εγώ στο ψέμα και την ειρωνία. Δεν τα μπορώ. Μα είναι δυνατόν. Πες ρε φίλε, σήκω φύγε. Πες, δεν θέλω άλλο και σήκω φύγε. Και πήγαινε κι εσύ στην ευχή του Θεού να πάω κι εγώ στη δική μου.
3: Άνα,
1: γεια.
3: Και γίνε

0: Όπως ακούσατε, έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών να θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media και των κινητών συσκευών. Η Vodafone λοιπόν αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Διαφημισούλες.
2: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου. Λίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar.

0: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
1: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
0: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: το αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε γρήγορα, έτσι θα σας πάμε ως τις 10 λοιπόν. Engagé, 50 χρόνια είναι αυτά για το Μασούτη, 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων. Συνολικά λοιπόν, 150 τυχεροί θα κερδίσουν και iPhone 17 και 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις. Και δεν μόλις Fortuny, ναι. Έχει κίνηση εκεί έξω.
13: Έχει σήμερα.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Σήκωσε τον τρόν σου πράκτορ Βουφού και ενημέρωσε μας.
13: Γυρίσαμε, μια χαρά για το Μάιο, έτσι θα πάει από ό,τι φαίνεται. Μπαίνοντας στην πόλη από τη Θιβών και εδώ, από την Καβάλας δηλαδή, μέχρι περίπου το Μεταξουργείο, έχει σταμάτα ξεκίνα, ανεβαίνοντας στη Συγκρού Μποτιλιάρισμα. Τι άλλο, και το ποτάμι μποτιλιαρισμένο κανονικά και στα δύο ρεύματα, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια από τα ΚΤΕΛ. Η παραλιακή είναι πυγμένη από τον Άλυμο μέχρι την, μέχρι το Φλίσβο, ναι, και συνεχίζοντας μέχρι τον Πειραιά, γενικότερα χρειάζεται υπομονή, να μην τα πολυλέμε. Θα φτάσουμε. Ήρεμα.
11: Ο καιρός σήμερα.
12: Σύγχρονα και

0: 2-10-68-35-7-22. Η Madame Bakira έρχεται και φέρνει δωράρα. Μόνο αυτό σας λέω. Ξεκινάτε να καλείτε.
1: 7 με 10 στα παπάκια μας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας, θα είσαι στο πάμε πρωινό, ρε παιδί μου, κάθε μέρα.
1: Γιατί εδώ έχουμε τα καλύτερα και κάθε μέρα τέτοια ώρα. Ποιος μπαίνει μες στο στούντιο?
0: Έλα μου, ντε.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning. Have a good month and a good week, Αντένα. And Vasilis and Alexander the Great.
1: Καλημέρα, Μαντάμα Κύρα μου, καλό μήνα.
4: Good morning, καλό μήνα. Καλή
0: have
4: εβδομάδα.
0: A nice month.
1: Ναι.
0: Have a nice month.
1: Τι ωραίο το Στεφάνι με τα λουλούδια που φοράτε στα μαλλιά σήμερα.
4: Θα σε ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
4: Θα το φοράμε μέχρι τα Αγιανιού.
1: Αλήθεια, ε.
4: Τα Αγιανιού του. Όχι το Αγιανιού του Αγιάννη του. Είναι ένα άλλο Αγιάννη που αρχές Ιουνίου γιορτάζει και το μαγιάτικο. Μα δεν ξέρετε τα έθιμά σα. Είναι φανταστικό έθιμο αυτό.
1: Ναι, που χαίρεται τα Στεφάνια
4: και τα Στεφάνια στι γειτονιέ. Βάζουν φωτιά, ναι. Ρίχνουν τα Στεφάνια, τα καίνε και πηδάνε πάνω από τη φωτιά.
0: Του προφήτη Ηλία, ξέρω εγώ, τη γιορτή τον Ιούνιο.
4: Ναι. Αυτό πάει είναι του Αγιανιού του. Δεν θυμάμαι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, Μαντάμ Μπακίρα.
0: Καταπληκτική, πανέμορφη.
1: Φέρνετε και δωράρα
4: καλά,
1: σήμερα.
4: Καλά, φαίνω. Είναι φίλη μου η Μαζαράκη.
0: Αλήθεια.
4: Ναι, θα δίνουμε κοσμήματα από τη Μαζαράκη, φανταστικά.
0: Ποιο θα προλάβει να το πάρει?
1: Όλη την εβδομάδα θα δίνει η Μαντάμ Μπακίρα κόσμημα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Σήμερα δίνει μια καρδιά με ζυργών. Γιατί η Άννα Μαρία Μαζαράκη, παιδιά, γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας και σας χαρίζει ένα κόσμημα γεμάτο αγάπη. Ένα κομψό κολλιέ ασήμι 925 με κίτρινο επιχρύσωμα 18 καρατίων, παρακαλώ πάρα πολύ. Με μια πανέμορφη καρδιά γεμάτη ζυργών, μήνυμα αλλά ταυτόχρονα και εντυπωσιακό. Το πιο όμορφο σε σκέφτηκα πραγματικά. Ανακαλύψτε λοιπόν όλες τις συλλογές στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop της. Αυτό δίνει η Μαντάμ Μπακίρα σήμερα.
4: Τέλεια. Πάμε να παίξουμε.

0: Για να δω Μάριο Κανανέλη τον Νότ. Ποιος είναι στη γραμμή? Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα γλυκιά μου κοπελίτσα. Πώς ονομάζεσαι?
1: Ανεζούλα.
2: Πώς? Ωραίο όνομα.
1: Ανεζούλα.
0: Τι είναι αυτό το όνομα Ανεζούλα?
2: Ανεζούλα.
1: Ανεζούλα.
0: Από το Άννα και το Ζούλα στη Ζούλα.
3: Έτσι βαφτίστηκες.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Μα τι ενδιαφέρον όνομα είναι αυτό. Έχει πλάκα, είναι ωραίο. Μ' αρέσει, είναι τσακουίνικο.
2: Είναι μαγιάτικο. Μου θυμίζει Μελισσούλα.
0: Ανεζούλα, επειδή έχουμε μπει στο Μάι και παίζουμε με τέτοια έτσι τραγούδια, πάμε να σου πω το τραγούδι να δούμε αν θα το βρεις.
1: Για πάμε.
0: They call you the girl of me, but inside your heart there is no place for love. But inside your heart there is a place for love.
2: Έλα, πανεύκολο.
3: Τι? Έλα.
2: Ανεζούλα.
0: Ανεζούλα, δεν το βρεις, θα πέσω.
1: Μέσα στην καρδιά σου υπάρχει.
3: Υπάρχει.
0: Υπήρχε, δεν υπάρχει. Υπήρχε, Ανεζούλα μου. Ανεζούλα. Πάμε, αύριο πάλι, αύριο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αύριο.
3: Γεια σου, Ανεζούλα.
1: Έγινε φιλάκια, γεια.
3: Πάει, Ανεζούλα.
0: Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
4: Η Πέννη.
0: Γεια σου, Πέννη. Πολύ σοβαρή, ρε Πέννη. Φτιαχτήκαμε λίγο. Λέμε, Πέννη, θα μα βάλει το φούρνο, θα μα βάλει το πίνακα. Θα μα σηκώσει και θα βγάλουμε και μια λευκή κόλλα χαρτί.
3: Δεν ξέρω τι πρέπει να διάβασα.
0: Πέννη, δεν ξέρω τίποτα. Ρώτα του άλλου. Λοιπόν, μήπω το βρήκε ή θε να το ξαναπώ?
4: Σε λένε το κορίτσι του.
0: Πέννη.
2: Δώσ' το, Πέννη, τραγούδα το. Έτσι.
0: Στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει.
2: Σούπερ, κέρδισες και εσύ μια καρδιά.
0: Δεν είναι, είναι πανεύκολο. They call you the girl of me. Το είπα δηλαδή ξεκάθαρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά η Ανεζούλα μπορεί να μην το ήξερε. Μπορεί να ήταν και μικρή.
3: Μπορεί να μην κατάλαβε την προφορά σας στα αγγλικά.
2: Ναι.
0: Τι θες να πεις, εγώ μιλάω καταπληκτικά.
3: Επειδή είναι δύσκολο γι' αυτό, επειδή είναι πολύ πλοκή.
2: Εσύ τώρα τι είναι,
0: Πέννη, με γεια το κολλιέ με την καρδούλα, πολύ ωραίο.
3: Υπέροχο, μπράβο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου. Οι υπόλοιπες αύριο πάλι, κορίτσια. Όλη τη βδομάδα θα έχουμε
2: Ανωμαρία. Και αγόρια μπορούν να παίξουν για να το προσφέρουν στη γιορτή της μητέρας.
3: Σωστό.
0: Όχι μόνο της μητέρας, ας το δώσουν και στην κόμενα μα έχουν.
2: Εντάξει.
0: Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: Αχ, εδώ είμαστε ρε παιδιά, λίγο πριν τις 9, ρυθμός 9.49 με Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα.
1: Τέσσερα παιδιά έχει η Πέννη που λέγαμε, κάτι μας είπε ο Αλέξανδρος.
2: Έχει τρία, περιμένει
1: το τέταρτο. Να το, που κέρδισε.
3: Μπράβο την κοπέλα. Μπράβο ρε.
1: Γι' αυτό ήταν αυστηρή.
3: Σε τι αυστηρή καλέ.
1: Σε
3: θεωμένη γυναίκα και δεν μπορούσε να μιλήσει.
4: Με το καλό το παιδάκι τη.
3: Με το καλό, με το καλό. Όλα καλά να πάνε.
1: Τι διαβάζω.
3: Τι?
1: Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
3: Γιατί?
4: Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
1: Τα πουλιά. Τι? Περίμενε.
3: Ποια είναι τα πουλιά των πόλεων.
4: Τα πουλιά των πόλεων εννοεί τα πτηνά.
3: Ναι, ρε.
1: Ναι,
3: τα άλλα τα πουλιά.
1: Ξέρω
4: εγώ
3: που σηκώνονται και πέφτουν.
4: Πολλά έχω ζήσει μέσα στου δύο εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, να μην τολμήσω να πω καμία βλακία κατευθείαν. Λοιπόν.
3: Για πε, λέει, γιατί.
1: Ναι, φαίνεται από τον τρόπο που ευνηδιάζονται, αυτό μα λένε οι επιστήμονε, ότι τα πτηνά των πόλεων, από πτηνά λοιπόν,
3: μάλιστα,
1: φοβούνται περισσότερο. Δείχνουν μεγαλύτερο φόβο όταν πλησιάζουν γυναίκε.
3: Γιατί?
1: Δεν το ξέρουν.
3: Έχουμε
1: αυτό.
3: Άβρα διαφορετική.
1: Δεν υπάρχει σαφή εξήγηση.
3: Εκεί πώ τη βγάλανε αυτή την έρευνα, το συμπέρασμα, πώ βγήκε.
1: Γίνανε με τρει, παιδί μου. Τώρα μιλάμε με δεδομένα. Δηλαδή σου λέει, δεν παίζει ρόλο το ντύσιμο. Γιατί η πρώτη εντύπωση είναι ότι παίζει ρόλο το ντύσιμο. Έχει μακρύ μαλλί, φορά μια καπαρτίνα περισσότερο, κανένα κόσμο.
3: Μήπω επειδή ξέρουν ότι εμεί θα τα βρίσουμε επειδή κάνουν κουτσουλέ.
4: Μήπως επειδή είμαστε πολύ έξτρα, περπατάμε και διαφορετικά, είναι ο βηματισμός μας διαφορετικός. Κατάλαβε πιο γρήγορα.
3: Εμείς θα βγούμε και θα πούμε. Μου λερώσει τον μπαλκόνι.
1: Ενώ ας πούμε ένας άντρας βιαστικός θα περάσει απλά.
4: Τι λες, άμα κουτσουλήσει τα μάξι, θα σου πω εγώ.
3: Ναι, αλλά εμείς, πώς να σου το πω. Εμένα κάτι παπαγαλάκια εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου. Και το ένα σκύβει και με κοιτάει. Κάθε φορά που βγαίνω να πλώσω τα ρούχα, κάνει μία έτσι και σκύβει και με κοιτάει.
4: Ορίστε, δεν τη φοβάται.
1: Δεν με φοβάται.
3: Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει.
1: Μισόλυτο.
3: Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
1: Πώς βγαίνεις να πλώσεις, με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
3: Κατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς θα βγω, ρε Σιφαρτούρη, δηλαδή. Με το βρακί και το σουφιέρ. Πώς θα βγω, δηλαδή. Να
4: γι' αυτό κοιτάει το παπαγάλο.
1: Γι' αυτό κοιτάει.
5: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
4: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ του ρυθμού σήμερα σε έναν άντρα που πρέπει να έχει γεννηθεί, λέει, από το 1985 έως και το 1995. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει στην κατοχή του, στο όνομά του, ένα μπλε αυτοκίνητο.
3: Μπλε,
4: μπλε.
3: Πόσο
4: μπλε. Μπλε, ραβ, μπλε, ανοιχτό, μπλε.
1: Όσο το Αιγαίο.
3: Μπλε.
1: Όσο το Αιγαίο, παιδιά.
4: Να είστε συντονισμένοι, έρχεται και το τρίτο στοιχείο.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
6: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
7: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
6: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
7: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
6: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
7: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
6: Τηλέφωνο 697-7746-094.
7: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
6: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
10: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
11: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου.
14: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
16: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
20: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
19: Είσοδος 5 ευρώ.
20: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
19: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
21: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: Λεόν Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτε. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.

0: Αγκαζέ, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα στα μικρόφωνα του Ρυθμού. Έτσι, άλλη μια ωρίτσα θα σας πάμε στη δουλίτσα σας, θα φτάσετε χαροπή και ανεβασμένη.
1: Και τι δεν έχουμε αυτή την ώρα που
0: για
1: έρχεται.
0: Για πέστα, για δώστα.
1: Έχουμε το τρίτο στοιχείο του ραντάρ που δίνει 150 ευρώ μετρητά.
0: Έτσι.
1: Έχουμε την Dr. Μπέτη που έρχεται να μας λύσει τα θέματα. Έχουμε αθλητικά γιατί ο Γρηγόρης Ατρίδης θα βγει να μας τα πει. Τι νομίζετε, έτσι είναι.
2: Και έχει και πολύ ψωμί τώρα από το Σαββατοκύριακο εκεί πέρα, είτε στις οπαλίες, διάφορα πράγματα.
1: Χαμός.
2: Δεν θα έρθει σήμερα από εδώ. Θα το πάρουμε τηλέφωνο.
1: Θα βγει και θα μας τα πει.
0: Όχι, τι είτε στις οπαλίες.
2: Σήμερα το πρωί έμαθα την ισοπαλία της ΑΕΚ, δεν το ήξερα.
1: Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Θα μας τα πει ο Γρηγόρης.
2: Έχει αλλάξει ύφος τίποτα.
1: Όχι, καθόλου.
2: Δεν θα μας τα πει ο Γρηγόρης, ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να
0: σας
2: πείσουμε.
0: Δεν είναι στεναχωρεμένη.
1: Καθόλου. Όχι, γιατί να είμαι, αφού έχασα Ολυμπιακός, δεν έχω θέμα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Ξέρεις γιατί στο λέω. Όχι, βάσει τέτοιο, βάσει βαθμολογίας μιλάμε.
2: Εντάξει, 6 βαθμοί φτάνουμε. Πλησιάζουμε.
1: Έχετε 5% πιθανότητα.
2: Ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός αν έχανε, ευτυχώς μας έκανε δωράκι. Είδες μαζί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
1: Έχετε 5% πιθανότητα.
2: Μας έκανε το δωράκι ο Παναθηναϊκός.
1: Το 5% δεν είναι λίγο, Μπέτι μου. 5%.
2: Και 1% δεν είναι λίγο.
1: Όχι, βέβαια. Άντε να σας
2: και
1: δούμε.
2: Αν σου κάτσει.
1: Κάτσε να έρθει ο Γρηγόρης. Η λέσχη είναι το θέμα μας, παιδιά. Η λέσχη των καμένων ποιητών που έρχεται και θέλουμε οι ποιητές να γράψουν το ποίημα.
0: Να γράψουν. Εγώ προτείνω, θεωρείται δύσκολη τη λέξη αλλεργία.
2: Ναι. Να βάλουμε γιατί τη λέξη σοπαλία.
0: Ισοπαλία.
1: Όχι, όχι, θα βάλουμε τη λέξη
0: ψηφομαχία.
2: Πρωτάθλημα.
1: Μάιος.
2: Πρωτάθλημα.
1: Και αφού μπήκε ο Μάιος.
2: Τι Μάιος,
0: δεν
2: μωρέ.
0: Δεν είναι τριγκαδόρικο. Ενώ αλλεργία, έχω αλλεργία.
1: Πρωτάθλημα θα βάλουμε όταν θα το σηκώσουμε, αγάπη μου. Και θα είναι όλα εδώ κυτρινόμαυρα. Έχω θα κάνει δική παραγγελία.
0: Από το κόκκινο θα αλλάξει.
1: Ειδικά την καρέκλα σου θα την κάνω.
0: Κοίτα, σύγχρονα θα κάνει έτσι και στο ρυθμό, να αλλάξει και χρώμα.
2: Πώς τόση ώρα, δύο ολόκληρες ώρες δεν συζητήσαμε τίποτα. Τώρα μας ήρθε να τα πούμε έτσι όλα.
1: Λοιπόν. Αφού είναι κλασικός Ολυμπιακός ο Βασίλης τώρα.
2: Γιατί καλέ, τι έκανα εγώ.
1: Και τώρα από την ισοπαλία. Μια χαρά.
0: Εντάξει, δεν είναι και τέτοιο τρελό.
2: Πρέπει να έχει κανένα τρελό να βλέπει.
1: Μα δεν τον ακού τι λέει.
2: Με
1: πειράζει. Εγώ μιλάω για τη λέσχη και μου λέει να βάλουμε τη λέξη ισοπαλία.
2: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα.
2: Μην μαλώνετε.
1: Ποια θα είναι η λέξη τελικά, ρε παιδιά.
2: Θα το δούμε σε λίγο.
0: Σε λίγο, ας να το σκεφτούμε.
2: Γιατί τώρα έχουμε αποκλειστικότητα, παιδιά. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση.
0: Έτσι, το νέο single. Για ακούστε το.

0: emergency.
1: Ανοίξτε δρόμο. Έρχομαι.
2: Dr. Betty.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
3: Ναι. Yes.
1: Και οι δύο?
4: Ναι.
1: Είστε έτοιμοι για swinging?
4: Ναι. Αρχίσαμε.
3: Τι να βάλω, όχι.
4: Βάλε όχι.
1: Αρχίσαμε την εβδομάδα. Λέει όχι Αθηνά, εσύ? Εσύ που είσαι πιο ανοιχτό μυαλό. Μπράβο.
3: Θα πατάμε τώρα με τα κουμπάκια, όχι εμείς. Το μηχάνημα το λέει.
1: Θέλω να σας πω ότι το swinging, τι είναι το swinging? Ανταλλαγή συντρόφων. Δηλαδή μαζευόμαστε ζευγάρια και παίρνω εγώ τον δικό σου, εσύ τον δικό μου, μόνο σεξουαλικά. Όχι συμβίωση.
4: Ναι, δεν θα βάλουμε και ψυχή μέσα. Θα είμαστε αποστασιοποιημένοι συναισθηματικά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι πας για αυτό το λόγο.
3: Σε συγκεκριμένη συνθήκη.
1: Ουσιαστικά δεν τον απατάς.
4: Με νευριάζει αυτό.
1: Ούτε σε απατάει. Κατάλαβες. Ναι. Είναι μια απελευθέρωση. Όχι, δεν σε απατάει.
4: Γιατί δεν με απατάει, αφού πάει.
1: Γιατί πας και εσύ. Πας και εσύ.
4: Μάλιστα.
1: Ανταλλαγή κάνετε.
4: Δηλαδή.
1: Εξυπηρέτηση με αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο εξωτερικό αυτό σαρώνει. Μαζεύονται σε μέρη. Έχει αρχίσει και γίνεται και στην Ελλάδα. Είναι μια τάση που είναι.
4: Αυτό μας έλειπε τώρα.
1: Ξεκίνησε από την Αμερική. Αλλά στην Αθήνα υπάρχουν μέρη που έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και να αυξάνουν την πελατεία τους. Το swinging.
3: Ορίστε.
4: Δηλαδή τι κάνουν?
3: Είναι μαγαζιά, για πες αυτά
1: τα. Πηγαίνουν εκεί, πηγαίνουν εκεί τα ζευγάρια, ναι. Και κοιτάει ο ένας τον άλλον, βρίσκει ένα ζευγάρι που σου αρέσει και ανταλλάσσει συντρόφους.
4: Πάσεις εσύ με τον άντρα σου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Και παίρνεις εσύ έναν άλλον άντρα και εκείνος μια άλλη
3: γυναίκα.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι. Δηλαδή αν πάρω εγώ τον άντρα του ζευγαριού, το ίδιο ζευγάρι.
3: Ναι, αυτό είναι το swinging.
1: Το ίδιο ζευγάρι πρέπει.
4: Το ίδιο ζευγάρι.
3: Αλλιώς δεν λέγεται swinging. Δεν θα... λέμε πάμε και μιώμαστε.
1: Δεν θα βρούμε ποτέ εμείς με το Δημήτρη.
4: Κοίτα που έτσι πίστευα ότι λέγεται γι' αυτό.
1: Να σου πω, εμείς δεν θα βρούμε ποτέ με το Δημήτρη. Είναι πολύ ξινό ο Δημήτρης.
4: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι τεχνικό το ζήτημα.
1: Δηλαδή, αν βρω εγώ κάποιον να μ' αρέσει, αποκλείω να του αρέσει
3: κόμμα. Φαντάζεσαι και τσακώνεσαι και γι' αυτό. Τίποτα δεν σου αρέσει.
4: Και τελικά χωρίζεις γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν μπορούσαμε να βρούμε ένα ζευγάρι να. Άκου. Οι λάτρεις του swinging ορκίζονται στις θεαματικές επιδράσεις στη σχέση τους. Που σύμφωνα με αυτούς, άκου, Αθηνά.
4: Τώρα, τι είναι,
1: αντί να κλονιστεί, δυναμώνει.
4: Ναι, ναι, δυναμώνει.
3: Εγώ συμφωνώ.
1: Οι ενήλικες, λέει, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, θεωρούν πως ο γάμος τους, οι σχέσεις τους είναι πολύ πιο υγιείς μετά το swinging. Λοιπόν, νιώθουν χαρούμενοι, ναι, και δεν θεωρούν τη ζήλια πρόβλημα στη ζωή τους.
4: Ναι.
1: Και λέει είναι και πολύ εντυπωσιακό που σε σχέση με ανθρώπους που έλαβαν μέρος στην έρευνα και δεν κάνουν swinging, οι swingers είναι πιο ευτυχισμένοι.
4: Λοιπόν, άκου, θα σου πω κάτι, αγαπημένες swingers. Εγώ, η Αθηνά Φαλίδου, μπορώ να πω κάτι τη γνώμη μου.
3: Ναι, ναι, πες.
4: Έχω δικαίωμα να πω τη γνώμη μου.
1: Βεβαίως, έχεις δικαίωμα και έχεις δικαίωμα να έχεις και αντίθετη γνώμη.
4: Η γνώμη μου είναι ότι για να φτάσει ο άνθρωπός σου να κάνετε swinging και αυτό, πάει να πει ότι ερωτικά δεν του κάνεις τίποτα.
3: Όχι,
4: αίσθηση,
3: όχι.
4: Δεν σε θέλει.
3: Δεν σημαίνει ότι του κάνεις τίποτα.
1: Σημαίνεται... Κάτσε κούκλα μου, μετά από 30 χρόνια γάμου, πόση αίσθηση.
3: Χρειάζεται μία ανανέωση.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Ναι.
3: Αυτό σημαίνει.
4: Και δίνεις την ευχή σου, αντί να φας κέρατο. Δηλαδή,
3: και αυτή τη στιγμή που τα στατιστικά και
1: πλέον προτιμάς να πηγαίνει κρυφά πίσω από την πλάτη σου.
4: Όχι, προτιμώ να μην πηγαίνει με άλλες γυναίκες.
3: Υπάρχουν κρουαζιέρες με χιλιάδες άτομα μέσα. Υπάρχουν πάρτις που γίνονται και έρευνες συνεχώς. Αυτό μην το αμφισβητείς. Ποτέ μιλές ποτέ. Αυτό ξέρω να σου πω.
4: Δεν αμφισβητώ τίποτα, καλά να περνάτε. Καλά να περνάτε.
1: Φορτούνι, εμείς
4: να παίρνετε και ταινίες για την αυτεία στο πλοίο. Στο πλοίο, ειδικά που πάνε και κάνουν.
1: Άκου, άκου τι λέει.
3: Πλοίο να
1: το κροσιεροπλοίο είναι μεγάλο, δεν κουνάει.
4: Κουνάει άλλος όμως. Αυτό είναι το θέμα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
1: 150 ευρώ μετρητά. Θα πάρει ένας άνδρας, ναι, που είναι γεννημένος από το 85 ως το 95, mm-hmm, και το 95. Έχει μπλε αυτοκίνητο στο, ωραία, όνομά του και το όνομά του, το, ναι, βαπτιστικό του και η οδός που μένει αρχίζουν από το ίδιο γράμμα.
4: Α!
1: Α!
3: Καλά,
1: δηλαδή, το αν το λένε του... Μάριο,
4: ναι,
1: και ζει στην οδό Μπενάκη, λέω τώρα.
3: Απαιτητικό.
4: Κερδίζει. Ναι,
3: ωραία.
4: Ξεκινάει
1: απαιτητικό, αλλά
4: δυναμικά.
1: Όχι ακατόρθωτο.
3: Όχι ακατόρθωτο.
1: 2-10-68-35-7-22. 150 ευρώ μετρητά. 5 λεπτά έχετε διορία να καλέσετε αν είστε αυτός.

0: δεν βρέθηκε νικητής στο ραντάρ. Ευτυχώς αυξάνονται όμως τα μετρητά για αύριο.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Πάμε για 300 ευρώ μετρητά αύριο, παιδιά.
2: Ωραία.
0: 300 ευρώ μετρητά. Jackpot, jackpot.
2: Και τώρα, παιδιά, είναι η ώρα για να πάμε για τους άμπαλους.
0: Για φύγαμε.
3: Οι άμπαλοι! Η άμπαλη.
4: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έλα, Τρίδη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά, από το Μαϊάμι. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Μαϊάμι, είσαι ρε, Μιάμι.
2: Πού όλα μία?
0: Μιάμι, ρε. Μαϊάμι, λέει, όχι.
5: Δεν μπορεί να το δεχτεί, πουλά μία. Ναι, εντάξει, δεν είμαι Μαϊάμι.
0: Α, πού είσαι?
5: Θα ήθελα να είμαι.
0: Πού είσαι?
5: Είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία,
1: Θεσσαλονίκη,
0: ρε Τρίδη, και μας έφτιαξες να πούμε, νομίζω, δηλαδή. Εμείς στα Μαϊάμια να πούμε και λέμε τι ωραία, τι καλά.
1: Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι ωραία?
0: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.
2: Είχες πάει για τον ντέρμπι?
5: Είχα ανέβει με αφορμή το τρίμερο.
2: Ωραία.
0: Okay. Οπότε, το έκανες τετραήμερο.
5: Ναι, το έκανα τετραήμερο εγώ. Το έκανα τετραήμερο. Σας είπα για το Μαϊάμι, γιατί είχαμε Grand Prix.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βέβαια.
5: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο, γιατί αυτός ο πιτσιρικάς, ο 19χρονος, ο Κίμι Αντωνέλη, έχει βαλθεί να μας τρελάνει όλους. Δηλαδή, πήρε την pole position, κατάφερε να πάρει την νίκη, άφησε πίσω του τον Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστη, που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα στις θέσεις. Οπότε είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι αυτός ο πιτσιρικάς θα το πάει μέχρι τέλος, ή τουλάχιστον θα συνεχίσει να είναι πολύ ανταγωνιστικός και να παίρνει νίκες οι οποίες κάνουν την διαφορά.
0: Μπράβο τον Βόρη. Να είναι καλά. Να είναι καλά πάντα. Εδώ έχασες. Έχασες μπιφ μεγάλο.
5: Τι έγινε?
0: Με την ισοπαλία, εδώ έλαβε θέμα.
1: Με πειράζει ο Φορτούνης, επειδή φέραμε ισοπαλία χθες και κάτι έγινε.
5: Αμάν, άλλη μια επιτυχία της εκπομπής. Είχαμε πάντως τρίτη αγωνιστική χθες. Από εδώ και πέρα θα μπει σε μια κανονικότητα το θέμα των play-off. Όταν λέω κανονικότητα, εννοώ ότι στις πρώτες αγωνιστικές είχαμε ένα παιχνίδι, διακοπή για εθνικές. Δεύτερο παιχνίδι, διακοπή για Πάσχα. Τώρα θα τα πάμε σε ρί από εδώ και πέρα. Δηλαδή την επόμενη Κυριακή έχουμε κανονικά.
2: Ωραία.
5: Το ΙΑΕΚ που παραμένει πρώτη, έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολάου. Και γι' αυτό ο Φορτίνης έχει πάτημα να πειράζει. Και στο άλλο ντέρμπι, το οποίο προηγήθηκε και χρονικά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει τον Ολυμπιακό και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τον έπιασε και στη βαθμολογία. Τώρα,
1: και γι' αυτό ο Φορτίνης δεν έχει τέτοιο για να πειράζει.
2: Τίποτα, τι να πω, πανωλευθερία.
5: Η ΑΕΚ έχει 67, ο ΠΑΟΚ έχει 61, όσο έχει και ο Ολυμπιακός. Το κέρδος του ΠΑΟΚ από χθες είναι ότι έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, η οποία μπορεί και να παίξει ρόλο στο τέλος. Σας θυμίζω ότι και η δεύτερη θέση έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτός που θα τερματίσει δεύτερος θα συμμετέχει στα προκριματικά του Champions League.
2: Μάλιστα.
5: Οπότε αυτό για την επόμενη χρονιά. Ναι,
2: και σε πιθανή ισοβαθμία κερδίζει ο ΠΑΟΚ.
5: Αυτή τη στιγμή και μετά από αυτό το αποτέλεσμα, παρότι την επόμενη αγωνιστική θα παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα πάμε στο δεύτερο γύρο των play-off.
2: Τα goals.
5: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Με βάση και το τι έγινε στην κανονική διάρκεια.
2: Ωραία.
5: Άρα αυτό είναι κάτι επιπλέον σημαντικό, γιατί αν στο τέλος, ας πούμε, τερματίσουν 67-67, ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος.
2: Αυτό λέω.
5: Τώρα, το πιο σημαντικό, για να πάμε στη δεύτερη θέση, είναι πως έχουμε σενάριο για να το πάρει και μαθηματικά την επόμενη αγωνιστική. Την επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αν η ΑΕΚ κερδίσει στην έδρα της και το ντέρμπι στο Φάληρο λήξει ισόπαλο, δεν υπάρξει νικητής, δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός ή δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε η ΑΕΚ το παίρνει και μαθηματικά και κύριε Φορτούνη, δεν θα έχετε να πείτε τίποτα.
2: Μάλιστα.
5: Εκεί τελειώσατε.
0: Μετά και Φορτούνη, υπόκληση.
2: Ο καλύτερος να το πάρει.
0: Αυτό είναι το δίκαιο. Fair play.
5: Ναι, ναι, έχει τρεις αγωνιστικές ακόμα, οπότε θα το δούμε. Επίσης έχει μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα, το ξεχνάτε.
2: Πότε?
5: Να πούμε, αύριο ουσιαστικά στις 9 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3-0. Τώρα θα πάει να παίξει στην έδρα της Μονακό.
2: Okay.
5: Γιατί αν καταφέρει να κερδίσει για τρίτη φορά και κάνει το 3-0, σκουπίζει την Μονακό. Φαντάζομαι ξέρετε τι είναι το.
2: Και ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο, ναι.
5: Όχι όλοι, ίσως. Σκουπίζει σημαίνει ότι παίρνει την πρόκληση χωρίς να έχει ούτε μία ήττα,
2: ναι,
5: και θα εξασφαλίσει την παρουσία του στο Final Four ο Παναθηναϊκός Τετάρτη.
2: Α, Τετάρτη.
5: Που και εκεί έχει το στόχο να κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια. Μακάρι.
1: Μάλιστα. Μακάρι και για τις δύο μάλιστα.
2: Τέλεια.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Gregory. Waiting for you on Friday.
5: Yes, yes, yes.
1: Ta-ta.
4: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
7: It's the

0: Λοιπόν, εσείς και η Λέσχη, έρχεται ο Σονούπο μετά τις διαφημίσεις με τη λέξη αντάρα.
1: Ωραία λέξη.
0: Λόγω της άνοιξης.
1: Ανταριάστηκα.
0: Τώρα θα αρχίσουμε να ανταριαζόμαστε. Κατάλαβες. Που μπαίνει και το καλοκαιράκι. Ωραία, αντάρες που έχουν
2: και
0: να πέσουν.
2: Ομοιοκαταληξία.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Αντάρα, μαντάρα, μαντάρα, ό,τι θέλετε.
2: Κατάρα.
0: Λοιπόν, κατάρα. Τα πάντα.
1: Οπότε γράφτε το ποίημα σας και όταν σας πούμε θα καλέσετε για να παίξετε στη Λέσχη των Καμένων Ποιητών. Φυσικά ο στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, έτσι, ναι, μην το ξεχνάτε. Φαντάζομαι λοιπόν τώρα ότι όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15. Αυτό θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Δεν θέλουμε άγχος, το σημαντικό είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό έρχεται η Vodafone που προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Qurnet Family και QStudio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser. Καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Θα μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να πάμε για διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Κάτι πάτησε εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Και να έρθουμε γρήγορα με τη Λέσχη.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Τι πάτησε, δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
17: Προκόπη! Πού ήσουν?
18: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
17: Μολόγα, Προκόπη.
18: Ήμουν στο Γερμανό.
17: Πάει, χάλασες κι εσύ.
18: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
19: Για σοβαρές επισκευές.
20: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
21: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει.
1: Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
21: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Ναι, έλα Γιώργο.
28: Έλα, λέ.
27: Μ' ακούς?
28: Σ' ακούω.
27: Ο μικρός.
28: Τι?
27: Είπε την πρώτη του λέξη.
28: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
27: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
28: Είπε μπαμπά.
27: Όχι.
28: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
27: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
28: Μπάλα.
27: Ναι.
28: Είπε μπάλα.
27: Είπε μπάλα.
28: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
29: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
30: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
31: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Είμαστε ρυθμός 949, το τελευταίο μισάωρο για να σας πάμε στη θέση σας, στη δουλίτσα σας, στο γραφειάκι σας, στην καρεκλίτσα σας, στην μπουτίκ σας, στο φούρνο σας, στο μπακαλικό σας.
2: Μπουτίκα ράχνη. Στον Ιχάδικο που άνοιξες
0: λέμε και με τον κοκάλα. Μπουτίκα ράχνη.
32: Το δικό μου λέει, τη φίλη μου την Αλίκη.
0: Ναι, πολύ ωραία σου τα έκανε. Διάφανα με στρες. Λοιπόν, η διαμαντής Μασούτης, ΑΕ, κλείνει 50 χρόνια. Το γιορτάζει λοιπόν μαζί μας. Κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Το βρίσκουμε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και online στο masoutis.gr. 50 χρόνια στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Λοιπόν, σπάμε τις τιμές, σπάμε και την κίνηση.
2: Ανάμεσα τον καρπό. Ναι, πάμε, φύγαμε.
33: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
34: Πράκτορ Βουπού, σήκωσε το δρόν σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
2: Λοιπόν, είναι 10 παρα 20. Έχει ένα μποτιλιάρισμα στα γλυκά νερά, στην Ανθούσα και στην Παλίνη. Και στη Λυκόβρυσης και Ζεφύρη.
0: Άνευ προηγουμένου.
2: Αυτά τώρα...
0: Μας φύγει κανένα ατύχημα.
2: Τι να πω, είμαστε στην Αττική Οδό όλο αυτό που λέω τώρα. Okay. Αττική Οδό. Το κέντρο χαμένο και μποτιλιαρισμένο. Η άνδος της Πειραιώς επίσης. Αυτά για αυτή την ώρα. Δεν βλέπω τίποτα σπουδαιότερο.
0: Μάλιστα.
2: Προχωράμε.
33: Ο καιρός σήμερα.
35: Καρεκλές, τραπέζια, καρεκλές, τραπέζια, παππού. Ελάτε, ο καιρός έφτιαξε. 21 βαθμούς Κελσίου, κυρία. Και
0: εύχομαι να σας έπιασε, είτε γιατί έχει χιόνια στον Παρνασσό και στην Πάρνηθα, είτε γιατί έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα. Αντάρα λοιπόν είναι η λέξη με την οποία θέλουμε να γράψετε ένα ποίημα και να καλέσετε εδώ 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να παίρνετε σειρά, η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της.
3: Πάμε πρωινό, άλλος για την πάπια μας. Κουακ.

0: Δευτέρα ο Ρέμος, Δευτέρα κι εμείς. Ανοίγουμε τις πύλες των καμένων ποιητών.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Η λέσχη άνοιξε και πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Παύλο, εσύ?
2: Εγώ.
0: Καλή εβδομάδα Παύλο και καλό μήνα αγόρι μου.
2: Να είστε καλά, το πιάσατε το μαγιόξυλο.
0: Το πιάσαμε.
3: Το προσπαθήσαμε.
4: Το παραπιάσαμε. Γιατί δεν κάτσαμε λεπτό, όλο δουλεύαμε.
2: Απλά επειδή έξω τη λέξη τελευταία στιγμή, ναι, δεν είναι αυτό το απείμα για μένα. Εντάξει, τώρα αυτή τη γραφή καλή εβδομάδα.
4: Ωραία, καλά κάνεις.
0: Ναι, αλλά είσαι ποιητής κερδισμένος, βραβευμένος.
3: Ναι, αγαπημένε. Βάζουμε. Τι.
2: Δώστε. Έχει κάνει ένα τίποτα καλλιεργό που είναι βροχέ με μπουμπούνιτα, τίποτα τέτοιο έχει.
3: Κοίταξε να δεις. Θα βρούμε.
4: Να το δουλέψουμε τώρα. Δώσ' μας ένα λεπτό. Γιατί η παραγωγή εδώ είναι παραγωγάρα. Έτσι, τα πάντα μπορούν να παίξουν. Είμαστε.
2: Κάτι θα βρει ο Βασίλης.
0: Κάτι θα βρει ο Φορτούνης. Γιατί είναι και το όνομα Φορτούνης. Κατάλαβες, είναι η Φορτούνα μέσα.
4: Πάει με την Αντάρα.
0: Πάει με την Αντάρα.
3: Βροχή, για να δούμε τώρα.
0: Να βάλουμε και τη λέξη Φορτούνα μια μέρα. Τιμή σένα κι αν.
4: Λοιπόν, έλα.
3: Θες καταιγίδα.
2: Βάλε ό,τι έχει.
3: Πάμε, φύγαμε. Έλα, ξεκίνα το δώσ'.
2: Μπούνιζε και έβρεχε. Υπήρχε μια αντάρα. Ξεκίνησες για να τη βρει. Που πας μωρέ παπί θα γίνει σήμερα. Μέσα στα στενά της πλάκας. Κάτσε μέσα στο σπίτι σου. Μην γίνεσαι μαλάγα. Γιες την κόμενα. Μόνο με καιρό έθριο. Αφού δεν έχεις για χοτέλ, παρά μόνο για υπαίθριο. Είσαι άφραγκος μωρέ. Πού πας. Δεν έχεις αμαξάρα. Τι θέλεις τώρα να τη δεις. Αυτή την ξεκόλα λίγο από εκεί. Και δες μια που έχει χώρο. Αλλιώς θα γίνεις μουσκεμά, θα γίνεις σαν παπόρο.
4: Πολύ καλός.
0: Πλάκα κάνεις,
4: έχεις βρει τα κουμπιά μας.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Έριξες το κεραυνό ρε εσύ, τέλειο.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, είναι καταπληκτικό.
2: Τώρα θα πάρεις ένα λεπτό, δεν έχει χρόνο.
0: Να σου πω κάτι, ήταν καταπληκτικό γιατί με έκανες την τρίπλα πάντα τελευταία στιγμή. Αλλά το δίνες στο Zoom, περνούσε, κατάλαβες.
3: Μπράβο Παύλο.
0: Μπράβο Παύλο, μείνε στην γραμμή, Άνω τελεία, μείνε στην γραμμή. Πάμε και στο δεύτερο μας ποιητή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
5: Η Κατερίνα.
0: Γεια σου, ωραία. Κατερίνα.
3: Ναι.
5: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Κατερίνα.
5: Ωραία. Να το πω.
0: Βεβαίως να το πεις.
5: Λοιπόν, στη τσέπη πέφτει αντάρα. Του ρεύματος η νέα κατάρα. Που κάνει πια και την παπάρα να μοιάζει όνειρο στη σκάρα.
0: Ναι.
5: Με έπιασε μια σαστιμάρα. Με την βενζίνη. Τι λαχτάρα,
0: μεγάλη.
5: Αντί για κάψιμο, τρομάρα. Δίνω ενέχειρο και την βράφα.
0: Την πια?
5: Για δεν μου πήγαινε τίποτα.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή και μίλησε στην ψυχούλα μας. Κατερίνα, πάρα πολύ καλή. Με ποιότητα.
4: Με επικαιρότητα.
0: Με επικαιρότητα.
4: Με καημό.
3: Δίνω ενέχειρο και την...
5: Βράκα.
3: Τη βράκα. Εντάξει. Οκ.
0: Ναι, πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Βέβαια δεν μπορεί να ξεπεράσει τον Παύλο.
5: Ο Παύλος δεν το ξεπεράσει.
4: Δεν πειράζει όμως, γιατί
0: δεν πειράζει. Σημασία έχει η προσπάθεια, γιατί κάποια στιγμή θα φτάσεις και στην πηγή να πιεις νερό. Πού θα πάει?
4: Εγώ εύχομαι, αγαπημένη μου, αύριο να ξαναπάρεις.
0: Παύλιτο, πες αλεύρι.
2: Αλεύρι.
0: Μια πιτσούλα σε γυρεύει.
3: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Θέλω
2: να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον ποιητή της Πέμπτης.
0: Ναι.
2: Που είπε την γλαρόσουπα.
0: Που είπε την γλαρόσουπα, ναι.
2: Τον γλαρόσουπα. Που λέει παντάθια.
3: Υπέροχος.
2: Παιδιά, ο άνθρωπος.
3: Θα τον δεις και σε βίντεο.
2: Υποκλίνομαι.
0: Πόσο μου αρέσει που οι ποιητές μεταξύ σας αναγνωρίζετε το ταλέντο.
2: Λοιπόν, ναι, ο άνθρωπος είναι δάσκαλος.
3: Υπάρχει άμυνα. Και άμυλα.
2: Αυτό.
3: Άκου τώρα.
2: Μπαμπά, την κάνεις τρεις φορές και μετά γλάρο σούπα.
3: Είδες, γλάρο σούπα.
0: Ήταν ωραίο.
2: Ήταν πολύ καλός.
3: Άκου Παύλε.
2: Ωραίος. Ναι.
3: Δεν θα φας εσύ γλαρό σούπα, θα φας πίτσες όμως.
0: Να,
3: δύο κιόλας. Πίτσα lover και cheese lover. Μπιάνκα από την πίτσα φαν με Φιλαδέλφια ή με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη. Δύο τον αριθμό, έτσι.
0: Σούπερ! Είναι μερακλής ο Παύλος, τον ακούω.
4: Πίτσα φαν.
2: Ναι, αμή.
0: Φιλιά, Παύλο, φιλάκια!
2: Bye bye!
3: Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
0: Έτσι.
6: Πουρνό τον πιάνουμε. Το Μάι.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων, 2,95. Τριβελάκι, συσκευασία ενός κιλού, 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου, 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml, 1,99.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Γιουπί, παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
8: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρι και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
12: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
13: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
17: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
18: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
17: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
18: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
17: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
18: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
17: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
18: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
17: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
18: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: 1945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: 200 γραμμαρίων 1,99.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
7: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
6: Και... τουμπανό!
7: Καλά αυτά θέλουν συνεγερμό.
6: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
6: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συνεγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
6: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
9: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
10: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
9: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-01400.
12: Waves and beats, back to back. Cocktails and hits, again and again. Nor Club.
13: Nor Club.
12: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
13: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
5: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
13: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
5: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 €.
13: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
5: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
13: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
14: Γίνου κερά μου κυνηγός, εγώ πουλί στο πρίνο.
15: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
16: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
15: Είσοδος 5 ευρώ.
16: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
15: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
17: Στο τόπο άφησέ με, στο τόπο.
18: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
19: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
20: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9-4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, κρεμαστή Ρόδος.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

άφησε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάρια το
4: ΣΥΠΑ. K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
6: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
7: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία ενός κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό ενός λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή. Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
9: Φάρμα Τόστ, Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 επί 500 ml, μόνο 1,65.
9: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
9: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Κάρα Οντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
1: Κάρα Οντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Κάρα Οντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
1: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28446.
3: Παιχνίδι Σαμιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιολίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
4: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω το παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
5: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μίδια. Τηλέφωνο 22410-72700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
7: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
8: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
7: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
8: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
9: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών
1: 77.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο, στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410-21481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
4: άφησε. Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
6: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
5: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός?
6: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
6: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
5: Τηλέφωνο 697-7746-094.
6: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
7: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
1: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
1: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
2: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
1: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
2: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
1: Τηλέφωνο 697-7746-094.
2: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
1: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
0: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
3: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ιατρικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
11: Μπύρα Heineken κουτί 500 ml ή τετραπλή συσκευασία 4,99. Ρολό κοτόπουλο γεμιστό 5,99 το κιλό. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες συσκευασία.

0: Παρίων 1,99.
1: Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
2: 82 86.
1: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
10: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
11: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Και ηρεμία.
11: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
12: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
2: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα? Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.

0: θέσεις.
1: Η Βιατά μου λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ίνκικεν η ώρα. Ίνκικεν για το Μπαμ και Κράχτο.
2: Φύγαμε.
3: Μπαμ και Κράχτο.
2: Λοιπόν, για πες μου καλέ μου κοράξ.
1: Ακούστε τώρα. Τα κορίτσια θα με καταλάβουν εκεί έξω. Εκτός από αυτό. Πόσες φορές έχουμε ταλαιπωρηθεί για ένα δώρο στα αγόρια. Που έχουμε πάρει τα πάντα και είστε πολύ δύσκολοι
2: και
1: στο κομμάτι
2: έχει
1: αυτό.
2: Εκτιμηθεί να ρωτάς.
1: Τι να πρώτο πάρεις, ρε παιδί μου, και στα αγόρια, εντάξει.
2: Όλο και καταβρεις.
1: Παιδιά, βρήκαμε το κατάλληλο δώρο. Αυτό το έχει πάρει φυσικά η Βικτόρια Μπέκαμ στο σύζυγό της που έχει τα γενέθλια.
2: Μην το πεις, καλά, τι πες το.
1: Να το πω ή να μην το πω.
2: Πες το, τι του πήρε.
1: Τι του πήρε. Κότες.
2: Α, δεν του φτάνει μία, ήθελε και τις υπόλοιπες.
1: Έχει κοτέτσι. Είναι ο Σάκης Ρουβάς ο αντίστοιχος, ρε παιδί μου, εκεί πέρα στην Αγγλία. Εντάξει, πώς έχει ο Σάκης εδώ πέρα το κοτέτσι στο
2: σπίτι. Ο Σάκης Ρουβάς των φτωχών, μπράβο, ναι.
1: Όχι, ρε, και, δεν είναι φτωχός.
2: Και πώς το
1: ονόμασαι,
2: και το κοτέτσι πώς το ονόμασαι, Spice Girls.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Spice Chickens. Spicy Chickens. Θα μπορούσε.
1: Άκου, η αλήθεια είναι ότι μετά την απόσυρσή του από τα γήπεδα, έτσι κι αλλιώς ασχολείται με τη φάρμα, με τα δικά του.
2: Και όταν βγήκαν και τα δικά του στη φόρα, πάλι την κότα έκανε. Και αυτό οπότε είναι στο στοιχείο του.
1: Αναγεια σου, οπότε. Υπέροχο δώρο.
2: Πάρα
1: φανταστικό δώρο.
2: Και γλιτώ, είναι δώρο για αυτήν, δεν είναι για αυτόν. Απλά δεν το έχει καταλάβει ακόμη, Ντέιβιντ.
1: Ναι, γιατί τρώει μια χαρά τα αυγουλάκια.
2: Όχι μόνο τρώει τα αυγουλάκια και γλιτώνει για αυτό το πρίξιμο. Καλά, εκτός ότι με το σοκοτόπουλο που θα φάει σε λίγο θα κάνουν σεξ και θα πιάνει αυτή τα αυγιά. Γλιτώνει και από αυτόν. Γιατί λέει, είναι στο κοτέτσι του τώρα και την παρατάει μόνη τη στο σπίτι, στη πιταρώνα εκεί πέρα το πεντάστερο και έχουν το τασμαχάλ που μένουν. Και αράζει αυτό το κοτέτσι με τι κότε. Αράζει αυτό με τι κότε, αράζει άλλη με τι άλλε κότε τη φίλη τη. Είναι όλοι χαρούμενοι. Ζωή και κότα. Για κάποιο λόγο λέγεται ζωή και κότα. Ζωάρα κάνουμε και οπότε είναι δώρο μπούμερα. Αυτό που λέγαμε, το κάνεις τον άλλον για να το εκτιμήσεις εσύ.
1: Μόνο ο πατέρας μου δεν το εκτιμάει, ρε παιδί μου, αυτό το δώρο.
2: Δεν του αρέσουν οι κότες.
1: Έχουνε και τον στέλνει η μάνα μου συνέχεια στο κοτέτσι για να το κλείσει.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν.
2: Για να το κλειδώσει μέσα και να ηρεμήσει.
1: Δεν το εκτιμάει. Δεν το
2: τίποτα, παιδί μου. Εμείς οι άντρες μόνο τα γουρούνια εκτιμάμε. Όμοιο στο μείο. Ακριβώς. Οink, οink.
1: Τα λάνια αρχίζουν να μαζεύονται. Πολλά φιλιά στην Ελένη μου να στείλω στον δρόμο που είναι καθοδόν και στους γονείς που μας ακούνε γιατί ανεβαίνουν τώρα προς τα πάνω.
2: Καλώς τα τρελόπαιδα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Και δεν συζητήσαμε κάτι, γιατί την Παρασκευή δεν είχαμε εκπομπή λόγω Πρωτομαγιάς. Και το λέγαμε τώρα εμείς που ακούγαμε τις επιτυχιάρες εδώ πέρα στο Ρυθμό για τον αγώνα της Πέμπτης.
1: Το μεγάλο μάτσο όμως, όπως σε όλα του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ, ξεκίνησε μετά το ιδιοσφύριγμα της λήξης. Γιατί εκεί πέρα είχαμε DPG, κάτι ποινές από την Ευρωλίγκα, τρία μάτσο. Ο άλλος έκανε Final Four στο καινούριο γήπεδο, τον Glass Floor. Έχει πληρώσει, του έχουν φύγει πόσα εκατομμύρια του ανθρώπου, έχει βάλει πόσα λεφτά επένδυση και του απαγόρευσαν να πάει στο Final Four αν πάει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή θα κάτσει, θα παίζει την έδρα του για το δει από το σπίτι του.
0: Θα βρει τρόπο να μπει μέσα. Μπορεί να βάλει το να μπει μέσα στο μασκότ.
1: Αυτό κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Εγώ το έλεγα. Ο Τράκης και ο Μίστερ Γκριν, η μασκότ του Παναθηναϊκού, είναι το ίδιο άτομο. Του έχει δει ποτέ σε φωτογραφία μαζί, σαν τον Πίτερ Πάρκερ με τον Σπάιντερμαν. Ποτέ. Γιατί είναι ο ίδιο άνθρωπο. Πάει εκεί πέρα, κάνει τα δικά του, φοράει δίδυα και ξαμολιέται στο γήπεδο.
0: By the way, θέλω να σα πω ότι το αγόρι μου είναι Παναθηναϊκό. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκό, είμαι Ολυμπιακό. Αλλά στηρίζω.
1: Είμαστε ότι τρώμε ένα Παναθηναϊκό σε
0: λοιπόν. Και ενώ την Πέμπτη έχει πάει με τους φίλους του να μαζεύονται, γιατί το έχουν γουράκι να δούνε σε ένα συγκεκριμένο σπίτι, ναι. Αναλόγως πώς θα κάτσει το.
1: Αυτή είναι γουράκι, έχω βρει σπίτι γουράκι. Όποτε πάω, μιλάμε μυρολόι. Για πες.
0: Λοιπόν, εγώ έχω κοιμηθεί νωρίς και το ρωτώ την επόμενη μέρα. Τι είχε γίνει, μου, τι να γίνει, λέει, κοντέψω, μου λέει, πάθουμε κεφαλικό, μου λέει. Δεν ήταν αγώνας, μου λέει αυτό. Ήταν έξαψη.
1: Έξαψη κανονική, παιδί μου. Ήρθε ο γιατρός και μου χτύπησε την πόρτα να δει αν ζω. Έβγαλα μια κραυγή.
0: Αλήθεια,
1: ναι, είχα ακούσει ένα ζώο να κάνει έτσι και μετά πέθανε. Μια κραυγή στο buzzer beater του άλλου του παίκτη μας δεν υπήρχε. Τώρα είναι που παίξαν μετά ξύλο, κυνήγησε ένα παίκτη μας, ένα δικό του και έφαγε τα μου. Το κορυφαίο είναι που πάει ο Ναν, ο παίκτη μας μετά το ματ και κάνει ένα σήμα στην κερκίδα, όχι τόσο κόσμιο.
0: Ναι.
1: Και όπως πάει να φύγει στη φυσούνα, τον κυνηγάει από πίσω ένα παίκτη τη Βαλένθια, το αντιπάνω και τον έχει δει ο Ναν. Και πάνω που τον φτάνει, τον τρώει τα μούτρα το παίκτη τη Βαλένθια. Oh. Μην τραυματίστηκε κιόλα. Δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, παιδιά, δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, το είδα κι εγώ μετά. Όντω ήταν αξεπέραστο. Αξεπέραστο αυτό το δευτερόλεπτο.
1: Όλοι ήταν αξεπέραστο, παιδιά. Άντε. Και σκούπα τώρα στην Αθήνα, κύριε Μοντέρο. Ξέρει τι, ξεκινά από τώρα το μπερλέκι.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λε.
1: Το κλαρίνο ήθελα να πω, δίκιο έχει.

0: Νίκησες λοιπόν και ένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και γινόμαστε ένα κάθε απόγευμα 5 με 8.
1: Είναι αλήθεια, παιδιά. Είναι αλήθεια. Όπως αλήθεια είναι ότι ρε παιδί μου, πετάς από Αθήνα για Μαδρίτη. Ωραία. Με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Τότε εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι θα έχεις και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο. Όπως, να σου πω μερικά. ABV, Attica Selections και Ergon Originals. Πώς θα το πας εκεί πέρα. Πάρα πολύ απλά τα βήματα. Παίρνεις αρχικά το εκδοτικό σου κουπόνι από τα check-in του Iberia. Ναι. Εξαργυρώνεις με τις προδιαγορές σου την ημέρα της πτήσης σου, κατά προτίμηση. Ναι. Και να μην θες την ημέρα της πτήσης το γίνει. Και μπαίνεις έτσι απλά στο μεγάλο διαγωνισμό που κερδίζεις μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ που λέω, για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή από Αθήνα προς Μαδρίτη με Iberia ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι και καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Λοιπόν, καλό ταξίδι θα ευχηθούμε και σε εσάς που γιατί σε λίγο θα πάρετε μέρος στο αλανόμετρο, διότι εμφανίζεται. Το ξέρετε κάθε απόγευμα με 1824.gr. Ξέρεις που ταξιδεύεις, ξέρεις που θες να πας, πηγαίνεις σε όλο τον κόσμο. Όμως, τα αλάνια πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν με την Ευρώπη. Σας στείλαμε Παρίσι, σας στείλαμε Ρώμη. Τώρα θα σας στείλουμε και Μάλτα. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν?
1: Να πάρετε τώρα όπως είστε στο 210-6835-722. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 και θα απαντήσει τις ρώσεις ερωτήσεις μου κερδίζει ταξίδι για δύο. Η συμμετοχή για ταξίδι για δύο, αναλόγως και πόσο καλές ήταν οι απαντήσεις του, στη Μάλτα. 2-10-68-35-7-2-2. Πάρε τώρα, παίξε, κέρδισε ταξίδι για δύο στη Μάλτα.
0: Πάμε να δούμε λίγο, μάλλον να ακούσουμε τι κάναν τα παπάκια Βασίλης Αθηνά και Μπέτη Μαγκύρα σήμερα το πρωί και επανερχόμαστε.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Τα πουλιά των πόλεων φοβούνται τις γυναίκες περισσότερο από τους άντρες.
4: Γιατί? Περίμενε να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
3: Τα πουλιά.
4: Τι, πουλιά των πόλεων, ναι. Εννοείται πτηνά.
5: Ναι, ρε.
3: Ναι, παιδε,
5: τα άλλα τα πουλιά. Με ένα κάτι παπαγαλάκι εκεί πίσω από το σπίτι μου έχουν φτιάξει φωλιά πάνω από τα κεραμίδια μου.
4: Και το ένα σκύβει και με κοιτάει. Ορίστε, δεν τη φοβάται.
3: Άρα δεν
4: φοβάται.
3: Φοβάται.
4: Κάποιες φορές, άμα βγω με φόρα, μπορεί να φύγει να πετάξει.
3: Μισόλυτα.
4: Αλλά πολλές φορές που είμαι εκεί και απλώνω, σκύβει το κεφάλι και με κοιτάει. Είναι πολύ αστείο.
3: Πώς βγαίνεις να απλώσεις? Με μαζεμένο μαλλί, άμα βγεις.
4: Κατώντας μια λεκάνη με ρούχα. Πώς θα βγω, ρε, συμφωνώ. Με το βρακί και το σουφιάρι. Πώς θα βγω, δηλαδή. Αυτό κοιτάει το
3: παπαγαλάκι.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
16: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Βρε καλώ στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τους 8 σου κρατάνε στροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
19: Φύγαμε λοιπόν ευθύς αμέσως, γιατί έχουμε τη διαγωνισμάρα μας, το πόσο αλανή είσαι. Όπου βγαίνει τα αέρα, παίρνετε τηλέφωνο στο 2-10-68-35-722 και βγαίνει τα αέρα, απαντάτε σε τρεις ρόους στην ερωτήσεις και βάσει των απαντήσεών σας και πόσο καλές και on point είναι, μπορεί να κερδίσετε συμμετοχή για διήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα, όπου σας στέλνει ποιος άλλος το 1824, που κάθε φορά σας στέλνει και σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα. Σας έστειλε Παρίσι, σας έστειλε Ρώμη, τώρα Μάλτα για να τριτώσει το καλό.
18: Πάμε.
19: Φύγαμε, φύγαμε.
20: Πόσο αλάνη είσαι?
18: Ποιος είναι στη γραμμή?
21: Γεια σας.
19: Γεια σας, φίλοι μας, πώς σε λένε?
21: Σοφία με λένε.
19: Γεια Σοφία, τι δουλειά κάνεις?
21: Δουλεύω σε μια φαρμακοβιομηχανία.
19: Σε μια φαρμακοβιομηχανία,
18: το ωραία. Το ξέρεις το παιχνίδι μας, Σοφία?
21: Όχι, γιατί συνήθως απογεύματα δεν μπορώ να ακούω.
0: Δεν πειράζει, απλά δεν θέλω να προσβληθείς, μην παρεξηγηθείς με κάποια ερώτηση που μπορεί να σου κάνει ο Αλέξης. Γιατί το roasting
19: είναι
0: έχει...
19: Είναι λίγο έτσι η ερωτήσεις.
0: Έχει, ναι. Ωραία.
21: Ναι.
0: Πάμε. Ωραία.
19: Ωραία, λοιπόν. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο?
21: Πώς?
19: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και φαρμακευτική έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις ως το χειρότερο? Δεν πειράζει, ωραία. Λοιπόν, ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας?
21: Η Βαλέτα.
19: Μπράβο,
0: ναι,
19: σωστή.
0: Ωραία, πάμε.
19: Λοιπόν, πες μου ένα ιστορικό κτίριο της Μάλτα.
21: Ιστορικό κτίριο.
19: Ναι.
0: Το πρώτο που σου έρχεται, εδώ πέρα, πότε μας έρχεται, πάμε. Μπορεί να μην υπάρχει κιόλας, να μου πεις ένα ποδήλατο, ξέρω εγώ τι να είναι.
21: Θυμάμαι ότι έχει καθετικούς ναούς γενικά.
19: Μια χαρούλα, λοιπόν.
2: 50% αλάνι.
0: Σοφάκι, 50% για να δούμε τι θα γίνει με το επόμενο. Καλή συνέχεια να έχεις. Γεια σου. Λοιπόν, επόμενη γραμμούλα. Για να δούμε. Ποιος είναι στη γραμμή μας?
22: Καλησπέρα, η Ράνια είμαι.
0: Έλα, βρε Ράνια, από πού μας καλείς?
22: Από Αρτέμιδα.
0: Ωραία.
19: Τι δουλειά κάνεις, Ράνια?
22: Ορίστε.
19: Τι δουλειά κάνεις?
22: Ιδιωτική υπάλληλο, παρεμπιπτόντως σε φαρμακευτική.
19: Σε φαρμακευτική, ωραία.
22: Παιδιά, τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω, είσαι βαλτή σήμερα μάλλον. Ελπίζω να είσαι λίγο πιο σπιρτόζα. Πάμε.
19: Θεωρείς ότι η φαρμακευτική χάλασε ή εσύ τα απλά πιο τεμπέλες?
22: Χάλασε καθόλου και είμαστε πιο δουλευταράδες.
19: Πιο δουλευταράδες. Οκ. Μ' αρέσει. Η ρεαλίστρια. Σε ένα παράδοσο είπαμε που θα δούλευε, τι δουλειά θα έκανε?
22: Μπορεί να ήμουν παρουσιάστρια σε κάποιο show.
0: Είσαι πολύ δυνατή.
19: Μπορεί και όχι. Και τρίτη και τελευταία, ποια είναι η πρωτεύουσα της Μάλτα? Τι έχω
22: πάθει? Ποια είναι? Δεν μου έρχεται τώρα.
19: Δεν πειράζει.
22: Ξέρω,
0: ρε γαμώτο.
22: Όχι, το
0: παλέτα. Ναι, καλά, το βρήκε.
19: Γκουγκλάρι πιο γρήγορα για τον ίσιο τη.
22: Είχα και πελάτη από εκεί, γι' αυτό κάπω τη άλλη δουλειά.
0: Α, αυτά είναι.
19: Ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια, κέρδισε η συμμετοχή.
22: Ευχαριστώ.
0: Καλή επιτυχία στην κλήρωση, Ράνια μου. Γεια σου.
22: Γεια
0: σα. Γεια σου.
19: Καλή συνέχεια.
0: Εμείς συνεχίζουμε δευτεριάτικα, ξέρετε. Αγαπημένο Αντώνης Ρέμος, δυναμώστε.
23: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
4: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
3: Είσοδος 5 ευρώ.
4: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
3: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο, τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτυροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής ο Leomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει ο Leomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
8: Ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Καλώς ήρθα, Ταλάνια μου. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Σήμερα είναι Δευτέρα, 4 του Μαΐου, το ξέρετε πολύ καλά. Χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά, Αλάνη μου, τα βράκι μου εκεί έξω. Τι γίνεται εσύ εδώ, Μαρκάζο μου?
3: Εγώ εδώ πέρα ετοιμάζομαι να διαβάσω τις μηνυματάρες σας φυσικά, που αλλού στο Viber του σταθμού. Στείλτε ευχές να τις μεταβιβάσουμε στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε να μας ακούτε και online μέσω soundist.gr.
2: Έχει στείλει ήδη μια φίλη μας εδώ πέρα. Λέει, καταρχάς, λέει, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και στα δύο μάτς μιλάει για τον Παναθηναϊκό που αναφερθήκαμε νωρίτερα.
3: Ναι, ναι.
2: Για λίγο κοντέψαμε, λέει, να πάθουμε καρδιακό επεισόδιο. Θα παίξουμε έτσι και στο σπίτι μας, λέει. Δεν θα το γλιτώσουμε, θα τριτώσει. Όπως και να έχει, θα τους κερδίσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε από τη Βαλένθια. Ξανά με Βαλένθια, ρε παιδιά, παίζουμε.
3: Ξανά με Βαλένθια παίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι τρίτη και φαρμακερία.
2: Μας φοβούνται και γι' αυτό τα έκαναν όλα αυτά. Αυτό είναι γελιότητες. Φιλιά πάρα πολλά από Καλαμάτα. Γεια σου, γεια σου.
3: Μα δεν μας φοβόντουσαν, γι' αυτό τα πάθαν όλα αυτά. Οπότε τώρα έχουν μάθει οι άνθρωποι. Ας ελπίσουμε να μην δυναμητήσουν το κλίμα και να φάνε μια ωραία σκούπα όλοι εκεί που πρέπει.
2: Ο φίλος μας ο Μάριος, αν θυμάμαι καλά, είναι από την Κρήτη. Πρέπει να είναι σεφ, λέει, σας χαιρετώ. Και α, να το. Από το ωραίο Ρέθυμνο, τι κάνετε, πώς περνάτε το Σαββατοκύριακό σας? Φέτος, λέει, έχω πολύ πιο ωραία θέα από πέρυσι. Φέτος, λοιπόν, δηλαδή, μας στέλνει μέσω Viber. Πολύ, όχι, όχι, όχι. Μας στέλνει θαλασσίτσα. Γιατί πέρυσι έστελνε κάτι παγκάρια.
3: Παγκάρι στο παγκάρι, βρέθηκε στην παραλία όμως.
2: Περάσαμε πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο. Θα σας τα πούμε σε λίγο. Εγώ γίνα και νονά.
3: Μπράβο.
2: Εσύ που πήγες, είπα. Νεμαία.
3: Νεμαία, πήγα εκεί πέρα να δαμάσω το λιοντάρι και γύρισα.
2: Λοιπόν, για την ώρα, παιδιά, θα πάμε. Α, να παίξουμε.
3: Να παίξουμε, παιδιά. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-6835-722. Ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρει στο 210-6835-722 θα παίξει μαζί μας, που είμαι, τρεις ήχους θα ακούσει, μία ματεψιά είδε και σωστή και έτσι μαγικά κερδίζει δωράρα.
2: Δεν θέλω φυσικά να ξεχνιέστε ότι έρχεται ολοκένουργιο τραγούδι αποκλειστικά τώρα από τον Νίκο Μακρόπουλο, τίτλος Επίθεση. Ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι με έντονο συνέστημα και δυναμική ενέργεια. Στοιχεία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την πορεία του καλλιτέχνη. Παρακαλώ, δυναμώστε, τα ακούτε πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

0: Έλα, Κωνσταντίνε μου, έλα. Κωνσταντίνος Αργυρός, και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Σαν είδος εδώ.
2: Πού είμαι?
0: Ποιος είναι, παρακαλώ?
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πώς σας λένε?
3: Είμαι η Έρικα.
1: Γεια σου, Έρικα. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Πολύδροσο.
1: Μια χαρούλα. Λοιπόν, Έρικα, ξέρεις πώς παίζει το παιχνίδι, να υποθέσω, ε?
3: Το ξέρω, και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Με υγεία. Λοιπόν, να περάσουν οι ήχοι.
3: Να περάσουν.
1: Ωραία, ξεκινάμε.
3: Στο γήπεδο.
0: Πού είσαι?
3: Στο γήπεδο.
0: Ποιο γήπεδο? Το γήπεδο.
1: Το γήπεδο κατευθείαν. Μεγάλη μπαλαδόφατσα.
0: Μπαλαδόφατσα δεν λες τίποτα. Λοιπόν, Ερικά μου, έχεις κερδίσει αγαπημένα βιβλία από εκδόσεις Διόπτρα. Τρία για σένα, που μιλούν στην ψυχή, ισορροπία, οικογενειακό τραύμα και γονεϊκότητα. Δεν ξέρω αν έχεις οικογένεια, είναι πολύ ωραία. Εσύ θα επέλεγες. Ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου. Σε ευχαριστώ που έπαιξε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Έρικα. Λοιπόν, τρία βιβλία, εσύ θα σε διάλεγες για γονιό σου, Γιώργο Κλάγιος. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι, και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Καλοφάγωτα, έτσι.
1: Άντε,
0: θα τα πω.
1: Σε καλή μεριά.
0: Έλα, ρε Ελληνίδου, στην παρέα μας. Γεια σου.

0: Fuel 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Δεν γίνεται λοιπόν, μας λέει ο Γιάννης Πλούταρχος, στο ρυθμό 949. Γίνονται παιδιά, γίνονται και παραγίνονται. Πολλές καλησπέρες στη Μαρία που λέει καλησπέρα Αλάνια και μας στέλνει και λουλούδια. Γιατί βέβαια, ο Μάης είναι των λουλουδιών. Είναι ο μήνας των λουλουδιών.
1: Και των εξωγήνων από ό,τι φαίνεται, καθώς το ίντερνετ δυσκολεύεται αν μου να αποφασίσει ποιος πρέπει να μιλήσει εκ μέρους της ανθρωπότητας σε περίπτωση που εξωγήνοι επισκεφτούν τη γη.
0: Για πες τι
1: θέλω
0: εννοείς.
1: Πάρα πολύ να ακούω.
0: Μιλάς με γρίφους για
1: μπορεί να πάει κατευθείαν ο Τραμπ να του πάρει τον αέρα. Άλλοι λένε ο Μάκης ο Κοτσάμπας να του κεράσει μια μπύρα. Ο Μητσοτάκης να του ευχηθεί καλή διαμονή να περάσουν όμορφα. Πάρα πολλά. Το Μύκονος Live TV. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και τον Αντρία τον Άνεργο, τον Αυγολέμονο. Η Κωνσταντοπούλου να του κάνει και μια μήνυση.
0: Το παρασύνθημα. Να
1: πρόεδρο Εδεσαϊκού, που μιλάνε για την ίδια γλώσσα. Αντιπρόεδρο Εδεσαϊκού. Γράψτε μας, παιδιά, λοιπόν. Θέλω πάρα πολύ τη συμμετοχή σας σε αυτό. Γράψτε μας στο Viber, στο 6937-949-949. Ποιον θα στέλνατε να μας εκπροσωπήσει σε περίπτωση που σκάσουν εξωγήινοι επίσκεψη στη γη. Και σε περίπτωση που έρχονται την ειρήνη. Να δούμε κατά πόσο θα μείνει αυτό. Στο 6937-949-949 όλοι και αλλοδεχούμενοι. Όλοι καλή χώρα.
0: Εννοεί αυτό σίγουρα έτσι.
1: Εννοείται, παιδί μου, από ούφο. Όταν πρόκειται για ούφο δεν παίζω.
0: Δεν σε μπορώ.

0: όνειραμα και κλεψίδρα εδώ στο ρυθμό 949 και θέλω να προετοιμαστείτε γιατί αυτός ο μήνας είναι γεμάτος ωραία πράγματα. Την Κυριακή την ερχόμενη είναι η γιορτή της μητέρας και θέλω να σας πω ότι ρε παιδί μου είναι αυτές οι μικρές ωραίες απολαύσεις, φροντίδες που κάνουν τη διαφορά. Και αυτό λέγεται σουπλίν. 9 και 10 Μαΐου το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά του, Infinite και Supreme Elixir, θα βρίσκονται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με την stage. Με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο για τη γιορτή της μητέρας, για αυτές τις δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, λατρεύεις και είναι αυτό που λες, ρε παιδί μου, που μυρίζει πολλές φορές και λες μυρίζει μανούλα. Μανούλα.
1: Και την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει σαν υδράργυρος κατακόρυφα. Συγκεκριμένα ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, εκπέμποντας live από τις 12 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντώ Γαστερά του, για να έχουμε έτσι μια γεμάτη μέρα με μουσική και χαμόγελα.
0: Μανούλα. Η
1: μανούλα. Μπράβο. Ελάτε λοιπόν να καλύψετε μοναδικά αρώματα υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Supreme Infinite και Supreme Elixir που προσφέρουν έως και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Supreme, η φροντίδα που μοιράζεσαι.
0: Λοιπόν, και εμείς μοιραζόμαστε πολύ ωραία πράγματα, επιτυχίες και όχι μόνο και... Έχει και εκτός ρυθμού. Το ξέρετε τώρα κάθε Τετάρτη το έχετε αγαπήσει με το Θοδωρή Μαραντίνη. Εμείς θα πάμε να πάρουμε ένα γρήγορο break, ένα νεράκι να πιούμε και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλά ωραία ακόμα να συζητήσουμε.
2: Υπάρχουν στιγμές που αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου, θα το έκανες με ένα τραγούδι. Γιατί λέει όσα νιώθεις, όσα σκέφτεσαι ή όσα προσπαθείς να θυμίσεις τον εαυτό σου. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου στείλεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στον εαυτό σου αυτή την περίοδο. Εκείνο που σε εκφράζει τώρα ή εκείνο που έχει ανάγκη να ακούσει. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949. Γιατί καμιά φορά η πιο σωστή αφιέρωση είναι αυτή που κάνεις σε σένα.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έκφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το

0: καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Προκόπη! Πού ήσουν,
11: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
10: Μολόγα, Προκόπη.
11: Ήμουν στο Γερμανό.
10: Πάει, χάλασες κι εσύ.
11: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
12: Για σοβαρές επισκευές.
13: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά.
19: Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
20: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
17: Happy Mastercard Day!
21: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Καλώς ήρθε τα Ελάνια μου, εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 44 λεπτά και μετά τις 6 είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8.
23: Μπήκε πολύ ωραία.
22: Μπήκε πάρα πολύ ωραία αυτός ο μήνας. Μήνα μετά πήγε ψύχρεμη, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη.
23: Με αυτό θα μείνουμε στο χέρι. Και φυσικά στείλτε μας εσείς αν είστε ακόμη τα πήγε ψύχρεμη ή περιμένετε να ξημερώσει Τρίτη. Που αλλού στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε soundis.gr κάτω ρυθμό 49 για να μας απολαμβάνετε και online.
22: Λοιπόν, γνωρίζετε φυσικά ότι το ραντάρ του ρυθμού σε ψάχνει στην Αθήνα. Έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ μετρητά και συνεχίζει και δίνει ακάθεκτα καθημερινά μαζί με τα παπάκια το

0: Πρωινό μας εδώ πέρα, Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Αφαλίδου σου δίνει τρία διαφορετικά στοιχεία και μπορεί να κερδίσεις από 150 μέχρι 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν έψαχνα έναν άντρα.
1: Ναι.
0: Που να είναι γεννημένος από το 1985 έως το 1995.
1: Μια γαρούλα.
0: Να έχει μπλε αυτοκίνητο.
1: Ωραίο εδώ.
0: Στο όνομά του. Μπλε. Να φαίνεται στην άδεια μπλε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μπλε. Και το βαφτιστικό του να είναι και οδό στην οποία μένει και να αρχίζουμε το ίδιο όνομα. Δηλαδή, Θρασίβουλας. Να ήταν, ξέρω εγώ. Πείσε μία με τη διευθύνση. Αυτοκιδίδου.
1: Αυτοκιδίδου, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν βρέθηκε.
1: Μπράβο του. Τα καταφέρατε.
0: Πώς το κατάφερε αυτό.
1: Έλατε. Σε λίγο τα κριτήρια θα έχει δύο μάτια, δύο πόδια και ένα κόλλο.
0: Α, μην δίνει ιδέε. Έχουν αύριο πάλι ραντάρ. Καταλαβαίνει τι μπορεί να γίνει.
1: 300 ευρώ αύριο.
0: Μπορεί να ψάχνουν εσά. Δεν ξέρει τι γίνεται και τα παίρνει μετρητά. Ζεστά, καυτά.
1: Σπαρταριστά, καλοφάγοντα.
0: Με αγάπη από το ρυθμό και φυσικά επιτυχίες. Έρχονται με πάρα πολύ αγάπη και τώρα Θοδωρή Φέρης, είπες.

0: Έχουμε πάρα πολλούς να σας δείξουμε. Γιατί ο Πάνος Κιάμος λέει: ξέρεις πολλούς και δείξε μου ένα. Εμείς θα σας δείξουμε το δρόμο το σωστό. 1055 παιδιά είναι ο δρόμος.
1: Το απόλυτο μπουφέ. Γεμάτο με πλούσιες γεύσεις και φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο λοιπόν και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 εστιατόριο λοιπόν σας περιμένουμε από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στο 210-24-21-055.
2: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση. Σάρωση σε εξέλιξη.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
4: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
3: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
4: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
3: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
4: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
3: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
4: www.k9security.gr.
3: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
2: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
1: Και... τουμπανό!
2: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό!
1: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς!
2: Καραοντίο Ζορμπάς! 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
1: Καραοντίο Ζορμπάς! Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί!
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε! Καραοντίο Ζορμπάς! Ασυναγώνιστη εμπειρία!
1: Αυστραλία 60 στη Ρόδο! Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου 1,99. Στιγμιαίος καφές 100 γραμμαρίων 2,95. Τριβελάκι συσκευασία 1 κιλού 99 λεπτά. Ελαιόλαδο κλασικό 1 λίτρου 4,95. Και σούπερ τιμή! Αποσμητικό σπρέι Axe 150 ml 1,99.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
8: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
9: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και μαζί σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και τώρα ξέρεις τι θυμήθηκα. Το βίντεο που ανέβασε στο TikTok και κάνεις ότι είσαι φωτομοντέλο, φωτογραφίζεσαι.
1: Με την φωτογένειά μου.
0: Ναι, και κάνει ο Μαρκάζος ότι και καλά φωτογραφίζεται και του λένε καλά πώς βγαίνεις έτσι και έχεις τη φωτογραφία του Αργυρού. Μόρτε ντρέπεις.
1: Ίδιος βγήκα.
0: Θα ήθελες πάρα πολύ.
1: Αφού έφαγε όλο τον Νίκας.
0: Λοιπόν, πολλές καλησπέρες στη Γεωργία που λέει καλησπέρα Άννα και Αλέξη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα με υγεία. Γεια σου και η Βάλια είναι εδώ. Λέει καλημέρα. Καλησπέρα, Βάλια. Μετά τις 12, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Στην πιο όμορφη και εκτός αμέσως κάπου αλλού που μας ακούς και είναι πρωί εκεί. Στην πιο όμορφη και γλυκιά παρεούλα μας, σας παρακαλώ πολύ, θα μπορούσα να παίξω σε παιχνίδι σας και να κερδίσω ένα υπέροχο δώρο σας. Ναι, είστε πάντα καλά.
1: Βάλια, θα μπορούσες να παίξεις τώρα να κερδίσεις.
0: Αν πάρεις την
1: ώρα
0: που παίζουμε με το παιχνίδι μας, ναι, τότε μπορείς. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και έχω μια τρομερή είδηση. Σύμφωνα με έρευνα, ο εγκέφαλος ενός άντρα δεν έχει οριμάσει πλήρως μέχρι την τρυφερή ηλικία των 50 ετών.
0: Το ξέραμε αυτό, πες μας κάτι καινούργιο.
1: Μετά για φιλόσοφοι. Α, γι' αυτό εσύ ψώνησες λίγο πριν τα 50. Εκεί ποντάρεις.
0: Κάτι ήξερα.
1: Κάτι ήξερες, κάτι ήξερες. Και τώρα συγγνώμη με καλύο παιδότοπος.
0: Α, εντάξει, ωραία.

0: Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν, και λογαριασμό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάνεις το λογαριασμό όταν πρέπει και όταν χρειάζεται. Στο τέλος λένε πολλοί.
1: Ναι.
0: Όπως και στο τέλος ξέρουν το γαμπρό επίσης.
1: Ακριβώς. Και εγώ έχω να πω ότι στο τέλος φαίνεται το ψέμα, καθώς ένας θεούλης δήλωσε ότι δεν έχει τσακωθεί ποτέ με την κοπέλα του εδώ και 12 χρόνια.
0: Τι ψέμα είναι αυτό. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τσακωθεί με φίλου
1: και
0: δεν τσακώνεσαι.
1: Ναι, γι' αυτό και πας διακοπές, για να τσακωθεί σαν άνθρωπος.
0: Για πες.
1: Για εμείς που πηγαίνουμε θα ψηφίσουμε σε λίγο για τουαλέτα, στην τουαλέτα για αποχώρηση από το σπίτι
0: και
1: του.
0: Και τελικά δήλωσε ότι δεν έχει τσακωθεί.
1: Δεν έχει τσακωθεί ποτέ. Η κοπέλα του στο μεταξύ είναι ένα υπερντούκι. Άμα δει δηλαδή πω είναι τα χέρια του είναι όσο τον μπούτι μου.
0: Δεν θέλω, φοβάμαι.
1: Και η αλήθεια είναι πώ να τολμήσει να τσακωθεί. Δηλαδή και εγώ υπεραγαπημένος θα ήμουν. Αυτό το κάνει η χαλκομανία στον τοίχο. Ας τολμήσει.
0: Πότε δεν μάλωσες τελευταία φορά με την κοπέλα σου?
1: Ου, προ Χριστού.
0: Παναγία μου.
1: Πριν 5 λεπτά, φαντάζεσαι.

0: Γύφτη σήμερα λοιπόν, και ενώ τσφα και ένα έξι το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και πολλές καλησπέρες και στο Γιώργο που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα και η Βάλια μας στέλνει κάτι ηχητικό. Δεν έχω μπορέσει να καταφέρω ακόμη να τα ακούσω.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αφού δεν είναι το ηχητικό πρέπει να πάρεις το τάμπλετ. Λοιπόν, άκου.
1: Έλα.
0: Έγινε ονονά χθες.
1: Συγχαρητήρια.
0: Δεν ήρθες.
1: Όχι, δεν ήρθα. Το έχασα. Ήμουνα στην ΕΜΕΑ. Λυπάμαι.
0: Να. Και.
1: Και, ωραία,
0: δεν πρέπει να μου ευχηθείς.
1: Πάντα τέτοια, σου ευχήθηκα.
0: Τι είναι πάντα τέτοια, τι λες την ονά?
1: Σιδερένια.
0: Όχι.
1: Και στα δικά σας.
0: Όχι.
1: Συλληπιτήρια.
0: Όχι.
1: Για θα πληρώνεις για τα επόμενα 18 χρόνια. Δεν ξέρω.
0: Παντάξια λένε αγάπη μου. Είναι δυνατόν?
1: Τι να σου κάνω.
0: Έπρεπε να μου ευχηθείς, Αλέξη.
1: Πάντα τέτοια, το ίδιο πράγμα είπα.
0: Το πάντα τέτοια δεν είναι ωραίο. Πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια. Να έχεις περισσότερα βαφτιστήρια από τη φύση.
0: Όχι, αγάπη, θα μπούμε μέσα με τόσα βαφτιστήρια.
1: Τότε είμαι, θα σου πω συλληπιτήρια.
0: Αν είναι να κατέβω στις εκλογές αύριο μεθαύριο, θα πρέπει να κάνω.
1: Θα
0: γίνει να φυλάς
1: μωρά, είναι αλήθεια.
0: Παναγία μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηνών.
0: Σε ένα μήνα από τώρα με τρεις αντίστροφα.
1: Έρχεται το OPA Festival. Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Στη σκηνή εκεί πέρα θα είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική μουσική ενέργεια, το οποίο φυσικά παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεδιού της πόλης.
0: Ψήθηκα λοιπόν. Όση ώρα θα μπούμε τώρα στο more.com, πάμε για ένα break και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς και σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Χρόνια πολλά, Πελαγία!
1: Χρόνια πολλά!
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
11: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
10: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
11: Χιλιάδες προσωπία.
10: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
12: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
13: Σίγουρα έχω κρύψει.
10: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
14: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο.

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.

0: Στον καλύτερο σταθμό της πόλης, 5 με 8 να κρατάνε συντροφιά εδώ, ολοζώντανα.
1: Και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη με τη σειρά του συντροφιά στο 6937-949-949 που δεν είναι άλλο από το Viber του σταθμού. Και φυσικά έχουμε και soundist.gr, κάτω ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
0: Και κυρίως επιτυχίες. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας ο Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα όμως δυναμώστε. Δευτέρα είναι, να μην το τιμήσουμε. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα τώρα στο ρυθμό 949.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, λίγα πολλά εδώ είμαστε. Όλοι οι παραγωγοί μας κρατάμε συντροφιά, να βλέπεις τα social μας, ενώ του σταθμού ρε παιδί μου, όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία κάνουμε και ετοιμάζουμε για όλους εσάς εκεί έξω.
1: Και τώρα πριν σας αποχαιρετήσουμε, στα καλύτερα χέρια θα σας αφήσουμε. Φυσικά δεν μιλάω για άλλα πέρα από αυτά της Έλληνας Ντάντζελο. Κορίτσαρο Γενίτσαρο για τρία φωτιά 8 με 11.
0: Εμείς είμαστε χάπατα σήμερα. Ναι, φυτά, ναι. Η κοπέλα είναι με το χαμόγελο, με την τρέλα.
1: Αντισμένη αυτή, μαραμένη εμείς.
0: Πραγματικά.
1: Και το μπουμπούκι μας φεύγει στις 11 και έρχεται το γαϊδουράγκαθο.
0: Το γαϊδουράγκαθο.
1: Νίκος Χαλκούσης με τις κομματάρες του να σας ταξιδέψει σε μέρη μαγικά και ονειρεμένα. Νίκος.
0: Σε ποτάρι,
1: αναφωνεί η Έλενα από πίσω.
0: Χρωματάκι πολύ ωραίο. Λουλουδιαστό, εσωτερικά τουλάχιστον φοράει. Γιατί φοράς μάλινο?
2: Γιατί κρύωσε.
0: Κρύωσες. Μάλιστα, οκ. Okay. Αλλά έχει πολλά χρώματα. Ναι, έχει πάρα πολλά χρώματα. Έχει όλο. Και το κόκκινο και το κραγιόν του.
1: Λοιπόν,
0: ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο. Μεγάλη γιορτούλα επίσης. Φρέμ και Ειρήνης αύριο. Μην ξεχνιέστε, 5 του Μάη. Θα τα πούμε εδώ.
1: Φιλιά πολλά.
3: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8, απαντά σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το ρόστινγκ πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο

0: radio24.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Χωρίς νικητή και χωρίς τέρματα, ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο οποίο οι πράσινοι αγωνίζονταν από το 17ο λεπτό με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-1 του Ολυμπιακού, έπιασε στη βαθμολογία τους Ερυθρόλευκους, από τους οποίους υπερτερεί σε κάθε πιθανή ισοβαθμία, ό,τι και αν συμβεί στο επόμενο μεταξύ τους ντέρμπι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πλέον, η ΑΕΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση με 67 πόντους, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν στους 61, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός μένει και μαθηματικά στην τέταρτη θέση, που το εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Στη Φόρμουλα 1, ο 19χρονος Κίμι Αντωνέλη συνεχίζει να πρωταγωνιστεί, πανηγυρίζοντας τον Grand Prix στο Μαϊάμι, που παρακολουθήσεται σε Αντένα και Αντένα Plus την τρίτη διαδοχική νίκη του, με τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για λογαριασμό της McLaren.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel.
3: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
5: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.
6: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
7: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
6: Είσοδος 5 ευρώ.
7: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694 400 6665.
6: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
10: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
11: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
10: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
11: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
10: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12 12 x 500 ml μόνο 1,65.
11: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 72 λεπτά.
10: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean 75 μεζούρες μόνο 5,40.
11: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,89 το κιλό.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα. Που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

0: Μπλου. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τζουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο Μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο Μιλού.
1: Ναι, ναι μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
2: Φυσικά αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
5: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
5: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
6: της. Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Είσαι κολλημένος σε δύο τροχούς. Άκου προσεκτικά. Σου θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Μήπως το παλιό σου δίκυκλο έχει κάνει τον κύκλο του? Μην ανησυχείς, η Βακάρ είναι εδώ για να σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
10: Απόσυρση τώρα στη Βακάρ. Απαλλάξου από το παλιό σου δίκυκλο σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται. Με πινακίδες ή χωρίς, ακόμη και σε ακινησία. Έλα και κέρδισε άμεσα έως και 500 ευρώ.
9: Μόνο στη Βακάρ. Απόσυρε το παλιό σου σκούτερ ή μοτό και κάνε χώρο για κάτι νέο και συναρπαστικό.
10: Επισκέψου σήμερα τη Βακάρ και μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα απόσυρσης.
11: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
8: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
7: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
8: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
7: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
8: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
7: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
8: www.k9security.gr.
7: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
9: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
10: Έτοιμοι? Άνοιξε τα μάτια σου.
11: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
10: Και...
12: Τουμπανό.
13: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
12: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
14: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
15: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
14: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
15: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
17: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
18: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αϊγιώργη στην Παστίδα.
19: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
18: Είσοδος 5 ευρώ.
19: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
18: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Ρυθμός 9.45, 10 στη σειρά.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: κάθε μέρα γιατί έχει τα καλύτερα τραγούδια.
1: 10 στη σειρά.
2: Πολύ μουσική.
1: Χωρίς διακοπές.
2: Ρυθμός μόνο, ρε παιδί μου.
3: Τους γράφω όλους, ξέρεις που δεν με νοιάζει κανένα.

μέσα. Σε πέλαγα στα κύματα, σου γέλαγα και πασχίζα να μη σε βλέπω να δακρύζεις.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.